0: ποιότητα ζωής.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
2: Πλακάκια ήδη γίνεις. Δελιγιάννης Χολής.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σέβα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
2: Today 104,5. Hey, today.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γυμνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γυμνής.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τη σε
0: πόρεψε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σέβα.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: 5, παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αφόνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Μάνο η μάνα σας.
1: Να δω το παιδί μου να δω. Πάλι μου έρχεται και φάτω.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Λοιπόν, το θέμα είναι να σκέφτεσαι εκτός κουτιού, Κατερίνα μου. Εσύ δεν σκέφτεσαι εκτός κουτιού, τα βλέπεις, τα βγάζεις από μέσα.
1: Ναι, αλλά εσύ κάθεσαι και μου τη λες τώρα για αυτά που φοράω. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι, δεν συνέβη.
0: Ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ.
1: Καταρχάς, κάνουμε μια. Γιατί επιμένεις να φοράς ένα συγκεκριμένο ρούχο.
0: Όχι, σου είπα.
1: Με
0: γιατί...
1: κριτικάρεις, δεν μου τη λες, με κριτικάρεις.
0: Καθόλου δεν σε κριτικάρω. Σου λέω, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ότι γιατί θέλεις να δείχνεις κάτι που δεν έχεις, αυτό σου είπα.
1: Γιατί δεν χρειάζεται να το έχεις για να το δείχνεις. Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Όχι, καλά, γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Γενικά κάνουμε ό,τι θέλουμε και μπορεί να λέμε και ό,τι θέλουμε, άμα είναι να το βλέπουμε στην τελική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Είμαστε χειρότεροι από ποτέ και είμαστε εδώ. Τσακωμένοι, όπως έχετε καταλάβει, τα τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Άντε και 30 δευτερόλεπτα. 6 και 24 πρώτα λεπτά. 16 Ιουνίου, Τρίτη είναι σήμερα. Καλημέρα σας, μάπες μου. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε σήμερα. Είναι αυτό το αν αργήσει 5 λεπτά, μετά αργήσει και άλλα 5 και άλλα 5 και σε παίρνει μπάλα.
2: Μας πήρε
0: όλους.
2: Να το πω και να μην με βρίσκετε.
0: Η Κατερίνα ήταν εδώ.
2: Πάντα η Κατερίνα εδώ, στην ώρα της 6 και 2 φαντάζομαι.
0: Τέλειο.
2: Ωραία, να το πω τώρα και να μην με βρίσκετε. Ναι. Μιας και είπες το 16 Ιουνίου. Πάει το καλοκαίρι. Σκεφτείτε το και με βρίζετε σε 2 δευτερόλεπτα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά το θέμα είναι όλο το καλοκαίρι. Τι είναι, η άδεια.
1: Ναι.
0: Δεν πάει το καλοκαίρι όσο ακόμη υπάρχει άδεια.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά χρονικά το καλοκαίρι έχει πάρει την κατηφόρα.
2: Πού καλοκαίρι?
0: Σε 7 ημέρες, σε 6 ημέρες ακριβώς, δηλαδή από χτες ήταν Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα ξεκινά να μειώνεται η διάρκεια της ημέρας.
1: Ναι, ορίστε. Ωραία, θερινό ηλιοστάσιο.
2: Έλα, Θανάση, τελειώνει το καλοκαίρι. Μπας και προλάβεις τα τελευταία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι ακόμα έχω λίγο μία προσμονή.
2: Ναι.
1: Λες και είμαι στο σχολείο. Δηλαδή θεωρώ ότι κάτι θα αλλάξει επειδή μπαίνει καλοκαίρι. Ενώ είναι όλα τα ίδια, με πολύ περισσότερη ζέστη. Δηλαδή δυσκολεύουν τα πράγματα. Έτσι. Στην πραγματικότητα.
0: Και στον ύπνο.
2: Περιμένεις πράγματα.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και λέω, είμαι ακόμα, νιώθω ότι με αφορά.
2: Μας αφορά. Τρέχει η φάση, αλλά περιμένεις πράγματα επειδή λες, ρε παιδί μου, που μάλλον δεν θα.
1: Περιμένω ότι θα χαλαρώσω, ενώ δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γιατί δεν πάω σχολείο. Δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες οι ομάδες που χαλαρώνουν.
2: Θα τη γυρίσουμε στο σχολείο.
3: Εγώ περιμένω να πάω 2 μήνες στο χωριό μου να μεταΐζει η γιαγιάκα μου.
0: 2 μήνες
3: να κάνω μπάνιο.
0: Πώς θα πας?
2: Για να πας 2 μήνες πρέπει να
3: γυρίσεις πίσω 20 χρόνια.
1: Α.
2: Πρέπει να φύγεις τώρα σε μια εβδομάδα για να πας 2 μήνες καλοκαίρι.
0: Δεν είναι 2 μήνες.
3: Είναι αυτό που λέει η Μπούκα, φίλε. Φύγανε τα παιδικά τα χρόνια, τα σχολικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα.
0: Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κατάλοιπα που μας έχει αφήσει ο τρόπος που μεγαλώσαμε, χωρίς να τον ενοχοποιώ, είναι ότι διαρκώς περιμένουμε κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ζούμε αυτό που είναι τώρα, γιατί πάντα περιμένουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα όταν. Όταν θα έρθει το καλοκαίρι, όταν θα ενηλικιωθώ, όταν θα παντρευτώ, όταν θα κάνω παιδιά, όταν θα έρθει τα Χριστούγεννα.
2: Όταν θα αφήσω αυτή τη δουλειά.
0: Όταν θα απολυθώ από φαντάρος, όταν θα απολυθώ από τη δουλειά, όταν θα πάρω σύνταξη.
2: Όταν θα χωρίσω, όταν θα μεγαλώσουν τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
3: Όταν θα μπει το καλοκαίρι θα κόψω το φαγητό.
2: Ποτέ.
0: Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ζούμε για να περιμένουμε κάτι. Και τελικά δεν βιώνουμε το τώρα, γιατί περιμένουμε το μετά. Το μετά συνήθως μας απογοητεύει.
2: Τι να έχει και αυτό το μετά πια που έχουμε βαστάξει όλη τη ζωή απάνω, την έχουμε ρίξει κι εμείς.
0: Και να είναι και τόσο ωραίο, δεν είναι σίγουρα τόσο ωραίο όσο περιμέναμε.
2: Βέβαια. Και έχουμε φάει και την άλλη μούφα. Ότι το καλοκαίρι από μαθητές μας έμεινε και αυτό λογικά, που επίσης δεν ίσχυε. Έχουμε 2-3 μήνες διακοπές. Όχι, αυτή είναι μια εβδομάδα που λες εσύ, 2. Άντε.
0: Αυτό.
2: Και γεια σου.
1: Αυτό. Και σου βγαίνει και όλο το στρες. Αρρωσταίνεις αυτή τη μια εβδομάδα.
3: Τι λέτε, ρε, εσείς.
1: Πολύ συχνά. Τι λέμε τώρα.
3: Σας θυμάμαι για τα παιδικά χρόνια.
0: Όταν κάθεσαι, εμείς έχουμε ένα παράδειγμα.
1: Δεν λέμε για τα παιδικά μας χρόνια,
0: όχι,
1: για τώρα λέμε.
0: Για τώρα λέμε.
3: Που είπε το ψέμα, λέει, που του σχολείου το καλοκαίρι. Εγώ στο σχολείο καθόμουν 3 μήνες.
1: Όχι, νιώθουμε ότι ακόμη μας αφορά αυτό το πράγμα. Έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι, λέει, στο σχολικό. Ενώ στην πραγματικότητα απέχουμε.
0: Ρημάδες διακοπές έχουμε καθαρές 2 εβδομάδες. Αν το καθένας να έχει άντε μία παραπάνω, τόσο πάει. Γιατί είναι υποχρεώσεις. Και όπως λέει και η Κατερίνα, σου κάνει όλα.
3: Πολλοί
0: δηλαδή τους βγαίνουν σωματικά, άλλους τους βγαίνουν ψυχοσωματικά και άλλοι πέφτουν πραγματικά στα χάπια γιατί ξαφνικά παθαίνουν κρίση πανικού.
2: Μα και μία μικρή, ρε παιδί μου, πρακτική ατυχία, ένα συνεργείο ταμάξι. Τις 2 μέρες από τις 7 που έχεις, τελειώσαμε.
3: Μεγαλιάστε να φροντίσει τώρα Νικολακόπουλο, σου λέει, και θα καθίσετε για
2: πολύ. Θα καθίσουμε για
0: πολύ. Δεν μιλάμε μόνο για μας τώρα, γενικά μιλάμε ως κατάσταση.
1: Πάντως αυτό το φαινόμενο που αρρωσταίνει στις διακοπές, διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο, δηλαδή έχει αρχίσει και καταγράφεται. Το παθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Είτε ψυχολογικά να πέφτει πάρα πολύ, αλλά και σωματικά. Δηλαδή κανονικά, επειδή χαλαρώνεις, να εμφανίζεις πυρετό κλπ.
2: Από τις παρέες μου παλιά συνήθως, θυμάμαι τα κορίτσια να έχουν τις αγωνίες για για τα γυναικολογικά τους μήνες πριν να έχουμε κλείσει, ας πούμε, φεστιβάλ τέλος Αυγούστου και να βάζουν κάτω τα τευτέρια.
1: Ναι, ναι,
2: όχι,
1: ναι.
2: Εγώ πρέπει να το καθυστερήσω λίγο. Εγώ πρέπει να το τρέξω.
0: Ήδη εγώ πες με το αγόρι. Που πηγαίνανε και φτιάχνανε ως και το. Ρυθμίζανε δηλαδή τον κύκλο τους για να μπορέσουν να πάνε. Ή μάλλον τις διακοπές βάσει του κύκλου, αλλά έχω και περίπτωση που ρυθμίζουν τον κύκλο. Παίρνανε χάπι για να καθυστερήσουν για να μπορούν να.
1: Λίγο παρεμβατικό αυτό, εντάξει.
0: Ναι, αρκετά παρεμβατικό.
3: Εμείς το έχουμε τύχει, δεν μας πάει καλά στο ταξίδι.
2: Α, ναι.
3: 8 στα 10 έχουμε πέσει στην περίπτωση.
0: Αυτά τα αισιόδοξα λοιπόν, μάπες μου. Είμαστε το μάπες όπως έχετε καταλάβει.
2: Ο πασάς εκτός συνόρων δεν αυτό.
3: Άσε με να μου πήγαμε Κοπεχάγη να πούμε και ήμασταν με στην Κρίνια.
1: Καλύτερα μωρέ τώρα να γυρνά όλη μέρα. Να βλέπεις να έχεις το βράδυ να τέτοιο.
3: Να παίρνει την υποχρέωση κιόλας.
1: Τουλάχιστον πας ξαπλώνεις μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ το έχω ζήσει αυτό. Δυστυχώς εκεί ήταν και που αποφάσισα να χωρίσω όμως. Ήμουνα σε ταξίδι στο Παρίσι για την ακρίβεια. Όντως από το πρωί στο βράδυ τρέχαμε και μετά το βράδυ έλεγα από τώρα τι όρεξη να έχω και κατάλαβα.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
8: Στον Today.
4: Today 104,5.
0: Σε κάθε περίπτωση είμαστε αυτό που είμαστε. Και εσείς είστε αυτό που είστε, αυτό που έλεγε η Κατερίνα πριν. Να ντύνεστε όπως θέλετε, να νιώθετε όπως θέλετε, να ζείτε όπως θέλετε. Και να είστε εδώ πέρα, να πιστεύετε ο ένας στην καλή πρόθεση του άλλου. Και να μαζεύεστε και να τα λέτε και να τα μυστηρεύεστε. Να ταχώνετε, να γκρινιάζετε, να ρουφιανεύετε. Όπως νιώθετε να κάνετε, να ενθουσιάζεστε, να ερωτεύεστε. Εδώ στο Mappe Show, σε αυτό το ραδιοφωνικό καπηλιό. Που κάθε μέρα μαζευόμαστε 6 ώρα, λέμε καλά 6:30, στο 698-104-104-6 και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Από ταινίες μέχρι πολιτικά και από lifestyle μέχρι μανούρες, από συμπεράσματα ζωής μέχρι προβληματισμούς. Ας πούμε.
2: Ναι.
0: Είδατε χθες τι έγινε στην τηλεόραση που βγήκε παρέμβαση Γρηγόρη στον Λιάγκα για το τι βλέπει ο κόσμος, αν βλέπει την ενημέρωση ή αν βλέπει ψυχαγωγία. Και ποιο σχέστηκε εκτός από τους επαγγελματίες του χώρου μας για αυτή την τόσο διαρκή κουβέντα.
2: Κοίτα
0: μεγάλη
2: να δεις
0: σε διάρκεια εννοώ.
2: Τι έπαθα εγώ τώρα, έχω 2-3 μέρες χωθεί στις συνδρομητικές που βλέπω ένα καινούριο επιβίωσης που έχει σκάσει και έξω καταπληκτικό. Θα σας τα πω μετά άμα θέλετε. Και δεν, το Outlast. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι τίποτα. Είδα το θέμα στα site. Πατάω να ανοίξω και βλέπω βίντεο 14 λεπτά. Ούτε εσύ με τον Τζιμιτσέλη, ρε κερατά.
0: Ούτε εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
2: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
3: Εγώ το είδα όλο. Έτυχε εχθές να το δω όλο εκείνη την ώρα. Και λέω τέλειο. Το ότι πήρε. Μιλάμε τώρα δαιμονική παρέμβαση.
2: Απαρέμβαση.
3: Όχι, πήρε. Λέγανε το. Συζητάγανε, παιδί μου, το θέμα. Αυτά που είπαν και καλά ο Γρηγόρης. Ότι δεν είναι έτσι. Με αφορμή κάποιον άλλον που είπε κάτι για τη τηλεόραση. Και αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στη συζήτηση. Και παίρνει μπαμ καπάκια. Και λέει: ω παιδιά, θέλουμε. Έχουμε παρέμβαση από τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου.
2: Χαλαρό Γρηγόρης Αρναούτογλου παρακολουθεί πρωινούλη το πρωί και ετοιμάζεται να παρέμβει.
3: Για βγήκε λίγο σαν διευθυντή, να ξέρει ο Γρηγόρης.
0: Τίποτα. Αυτό είναι ένα μπιφ. Ας πούμε, η Κατερίνα δεν θα το ξέρει. Είναι ένα μπιφ που αφορά τον τρόπο που πρέπει να γίνεται τηλεόραση. Ο Μεν Λιάγκας λέει ότι πρέπει να γίνεται.
2: Τα πρωινά κυρίως.
3: Με το ποσοστό είχαν πρόβλημα, Δημήτρη. Ναι. Ο Λιάγκας λέει 80-20 ψυχαγωγικά.
0: Τέλος πάντων, το πόσο πρέπει να έχει και τώρα που έχει μπει, έχει μπολιαστεί αυτή η κακή ενημέρωση του τι ζώδιο είναι ο serial killer, έτσι. Αυτό έλεγε και ο Γρηγόρης. Δεν έλεγε αμυγό την ενημέρωση. Ο Λιάγκας έλεγε θα πω και αυτά γιατί αυτά συζητιούνται, θα πω και τα άλλα. Θα τα πω όλα γιατί έτσι πρέπει να είναι ένα. αμάλγαμα το πρωινό. Ο Γρηγόρης έλεγε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πρέπει να είναι διασκέδαση, γιατί δεν γίνεται από το ένα να περνάμε στο άλλο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, μια δική του κουβέντα, στην οποία βάζανε και δικές τους πικρίες, ο ένας από τον άλλον, από τη στάση του, από τη φάση του, από την τηλεόραση, που αφορά μόνο και αποκλειστικά, κατά τη γνώμη μου, τους επαγγελματίες της τηλεόρασης. Δηλαδή, ένας τηλεθεατής που έχει τα δικά του τα ζόρια, χαίστηκε τώρα τα επιχειρήματα του ενός και τα επιχειρήματα του άλλου για το αν πρέπει να, η τηλεόραση να έχει περισσότερη ενημέρωση ή περισσότερη ψυχολογία. Έτσι πιστεύω εγώ για την πλειοψηφία των τηλεθεατών. Τώρα, αν κάποιοι ξέρουν, παρακολουθούν, αυτή η συζήτηση που έγινε χθες και η παρέμβαση του Γρηγόρη ήταν εσωτερικής κατανάλωσης.
2: Ναι, δεν μπαίνει ο κόσμος τόσο βαθιά, δηλαδή σε καμία περίπτωση, ακόμη και σε πιο πιασάρικα θέματα, ας πούμε, που ακούς. Μεγάλη κόντρα ο Πασάς με την Μπούκα. Και δεν ξέρει καν ποιος είναι ο Πασάς και ποια είναι η Μπούκα, το πολύ μεγάλο
0: και
2: κοινό.
0: Και τρογόμαστε,
2: δεν ασχολούνται με τέτοια.
0: Μου θυμίζει αυτή την εικόνα στο τέτοιο, στο Lion King, που είναι αυτή η ιένα που από την πείνα, μέχρι να πάρει την εξουσία ο Σκάρ, ο κακός, και να δώσει τα θυράματα να φάνε και οι ιένες, είναι μια ιένα η οποία, παιδιά, μασουλάει το χέρι της. Το θυμάστε αυτό? Και κάνει έτσι. Αυτό μου θυμίζει, αυτό που έγινε χθες, μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Η τηλεόραση που τρώει το πόδι της από την πείνα.
2: Το τελευταίο πόδι.
3: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο που είχα μαζέψει αντροπαρέα σπίτι να δούμε Μουντιάλ και γενικά τι πιάσαμε. Μπήκε και εκεί η συζήτηση, ρε παιδί μου. Είχα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόψεις από ανθρώπους που δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση, οι φίλοι μου. Σε πληροφορώ, τελικά τους αφορά πάρα πολύ το θέμα. Για το αν υπάρχει κακή ιδιοσιογραφία ή η τηλεόραση πρέπει να είναι μόνο.
0: Πόσο χρόνο είναι οι φίλοι σου, Θανάση?
3: Φίλοι μου είναι 30 πλάς οι περισσότεροι.
0: Ωραία. Εμείς μιλάμε τώρα για τη νέα γενιά. Η νέα γενιά δεν βλέπει τηλεόραση. Και όταν λέω γενιά, δεν λέω τους 18, μιλάω για 25 χρόνια παιδιά. 20-25 δεν βλέπει κανείς.
3: Δημήτρη, όμως, και αυτά τα, και οι άνθρωποι 30, 28, 34 νέοι άνθρωποι είναι.
0: Εντάξει, αυτοί όμως είναι οι φίλοι σου. Οι φίλοι σου ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι, κατά γενική ομολογία. Το γιατί τσακώνεται ο Γρηγόρης με τον Λιάγκα, εγώ με τον Τσιμιτσέλη, για να βάλω και εμένα, μην νομίζουν, και ο καθένας με τον άλλον στην τηλεόραση, δεν αφορά. Βγήκε ο Τάσος Ιορδανίδης χτες, ένας Τάσος Ιορδανίδης ηθοποιός, ο οποίος μας την είπε κιόλας ότι έχουμε τοξικότητα στην τηλεόραση. Γιατί μπήκε στην τηλεόραση τότε εσύ? Και γιατί κάνεις αυτό το τοξικό που εσύ λες τοξικούς τους τοξικούς? Άρα γίνεσαι και εσύ τοξικός. Να μας πεις τι. Η ίδια η συμπαρουσιαστριά του μας είχε βγει και μας είχε πει ότι δεν εμπίπτει στο αξιακό μου σύστημα να σχολιάσω αυτό, άρα θα σχολιάσω το άλλο. Γίνονται μέρος του συστήματος οι ίδιοι με αυτό και κράζουν αυτά που τους χαλάνε, που δεν καταλαβαίνουν ότι ήδη τα έχουν στερνιστεί. Τέλος πάντων, τεράστια κουβέντα. Θα την κάνουμε και με την Εβάνα μετά γι' αυτό.
2: Θέλω και εγώ να πω κάτι.
0: Πες το.
2: Θανάση.
3: Δεν προλάβα να το πω.
2: Δεν πειράζει.
0: Πες το. Μας είπες για τους φίλους ότι τελικά ενδιαφέρονται και οι άλλοι.
3: Παιδί μου, πιστεύουν αυτό που πιστεύω και εγώ. Η τηλεόραση πρέπει να είναι ένα σκεύος ψυχαγωγίας.
2: Σκεύος.
3: Τίποτα. Αυτό να δείχνει εύπευτα πράγματα από το πρωί ως το βράδυ. Καθόλου ενημέρωση για μένα, γιατί εξάλλου δεν ενημερώνει και καθόλου κόσμο με την τηλεόραση.
1: Δεν εννοείς, φαντάζομαι, τα δελτία ειδήσεων και αυτά.
2: Και το μονόλεπτο.
3: Και τα δελτία ειδήσεων.
2: Να υπερασπιστεί.
3: Και τα δελτία ειδήσεων για μένα είναι πολύ αχρίαστα. Πρέπει να μικρούν πάρα πολύ.
1: Ναι, μωρέ, ας δει ο καθένας τη φούσκα του τώρα. Μια χαρούλα.
3: Είναι η δικιά μου άποψη, ρε παιδιά. Είναι όπως το βλέπω εγώ.
0: Και οι φίλοι σου. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ζήτηση δεν αφορά κανέναν. Η τηλεόραση ψυχοραγεί. Δεν θέλει κανένα να συζητήσει για την ψυχολογική τηλεόραση, γιατί δεν έχει μερίδιο στα λεφτά της. Οπότε χαίστηκε ο τηλεθεατής. Ο τηλεθεατής εκεί θα πάει, εκεί θα πάει στο ίντερνετ. Χθες κάθεσε και κάνει ένα λογίδιο.
3: Είναι δωρεάν μέσα, ρε Δημήτρη.
0: Ο Γρηγόρης για το YouTube αυτό. Και για τους βίντεο και γιατί ορκίστηκε ότι ποτέ στη ζωή του δεν θα παίξει βίντεο.
2: Χεστήκανε
0: και τα βίντεο δεν θα παίξει ο Γρηγόρης.
3: Αυτά είναι μπουρδες. Εμείς λέμε άλλο πράγμα. Επειδή είναι ένα δωρεάν μέσο η τηλεόραση, καλό θα ήταν να αφουγκραστεί αυτό που θέλει ο κόσμος. Ταινίες,
0: σειρές. Συζητάει ο Γρηγόρης λοιπόν με τον Λιάγκα, είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν αφουγκράζεται τι θέλει ο κόσμος.
3: Αυτό εκεί δεν θα καταλήξω.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πες, Βασίλη, κάτι έλεγες.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Για την τηλεόραση θες να πεις και εσύ.
0: Αλλά το φοβερό. Δεν
2: τα πάμε νομίζω τώρα πάνω κάτω.
0: Το φοβερό είναι το εξής. Ότι αυτοί οι δύο εκπροσωπούν τις δύο. Καλά, τώρα θα πάνε να τα πούνε στον Γρηγόρη και θα πούνε πάλι.
2: Την όρεξη έχεις και εσύ τώρα, ναι.
0: Περούκα, πες τα σωστά. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του πώς θα πάει καλά η τηλεόραση. Εντάξει. Ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν άνθρωποι λες. Πώς λέγεται, μετρημένα κουκιά. Πού είναι να δούμε ποιος κάνει επιτυχία.
2: Σωστά.
0: Και οι δύο κάνουν επιτυχία στα δικά τους είδη.
2: Ναι.
0: Το κανάλι λοιπόν που έχει και τους δύο. Γιατί ένα κανάλι τους έχει και τους δύο. Δεν έχει ένα κανάλι των μεν και ένα κανάλι των δε για να δούμε ποιο κανάλι πάει καλύτερα.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί είναι τέταρτο? Αφού όποιος και να έχει δίκιο και τους δύο τους έχει ο αντένα. Άρα είτε με τον τρόπο του Γρηγόρη, είτε με τον τρόπο του Λιάγκα, ο Αντένα θα έπρεπε να καρπώνει. Το ίδιο κανάλι του έχει.
2: Ναι, ναι.
0: Για την Τέταρτο.
3: Ηχογραφείτε, παιδιά, απαντήστε μα σε 2,5 ώρες
0: την άλλη. Ναι, θέλω να πω ότι ο Θανάσης τρώει ψάρια και εγώ τρώω κρέας. Και λέμε τώρα, ενός από τους δύο οι εξετάσεις θα είναι καλύτερες. Γιατί εγώ πρεσβεύω ότι το κρέας είναι το πιο υγιεινό και ο Θανάσης το ψάρι. Ωραία. Αυτός λοιπόν που μας κάνει τις εξετάσεις, γιατί μας βάζει και τους δύο άρρωστους? Ότι δεν είμαστε υγιείς.
1: Μήπως πρέπει να γίνετε vegan?
2: Vegan.
0: Αυτό λέω. Εκεί θέλω να καταλήξω αλληγορικά.
3: Μήπως θέλουν μια κοινή διατροφή τελικά.
0: Επίσης. Μήπως το πρέπει να τρώει ο Θανάσης περισσότερο κρέας και εγώ περισσότερο ψάρι και να τα βρούμε και να είμαστε μονιασμένοι.
1: Μπορεί να είναι και λόγω ηλικίας βέβαια. Κάποια πράγματα βγαίνουν από ένα σημείο και μετά.
2: Θέλει λίγο προσοχή.
3: Θέλει.
0: Αυτό είναι επίσης ένα ωραίο θέμα ημέρας να βάλουμε. Τι βγαίνει από μια ηλικία και μετά, τι βλέπεις ας πούμε στο σώμα σου να γίνεται. Ας πούμε, εμείς το έχουμε ξαναπεί, το φαγητό. Εγώ δεν μπορώ να φάω τίποτα από μια ώρα και μετά. Καλά, είναι και το ξύπνημα στις 4. Γιατί φρούτο να φάω, ζορίζομαι.
2: Να σας πω το γνωστό που νομίζω έχουμε ξαναπεί εδώ.
0: Ένα άλλο συγγνώμη, ήταν αυτό που είπε η Κατερίνα, ότι οι πρώτες μέρες διακοπών είσαι ζορισμένος.
2: Ναι, είσαι. Είσαι πρακτικά.
0: Παλιά δεν ήσουν.
3: Όσο μεγαλώνεις, μοιάζεις με τους γονείς σου.
2: Τα τελευταία κάνα 2 χρόνια παρατηρώ μετά το καλοκαίρι ότι το σημάδι από μαγιό, από οτιδήποτε έχω μαυρίσει εκεί τέτοιο, δεν φεύγει όλη τη χρονιά.
5: Τι λες ρε Βασίλη?
2: Αποτάθηκα σε φίλη δερματολόγου.
1: Τι λες ρε?
3: Σου κάει και το δέρμα.
1: Και?
2: Από μια ηλικία και μετά μου λέει δεν ανανεώνεται με την ίδια ταχύτητα το δέρμα, οπότε... Όντως, ναι, παλιότερα ρε φίλε, μέχρι να φτάσουμε Σεπτέμβρη έλεγες α, πάει το μαύρισμα, αυτά έφυγε το σημάδι και... ναι. Τώρα φτάνω Χριστούγεννα, μαύρη πλάτη, κολαράκι λευκό.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Ναι, κανονικότατα.
0: Κολαράκι λευκό.
1: Ναι. Ωραία πληροφορία αυτή.
0: Ναι. Ενδιαφέρουσα.
1: Ωραία. Ναι. Ενδιαφέρουσα, ναι. Τώρα για το πρακτικό του θέματος, οκ.
2: Η ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι αργεί να φύγει το μαύρισμα ή ότι τον έχω λευκό Χριστούγεννα.
1: Όλα είναι όλα. Πολύ ωραία.
0: Και με το χριστουγεννιάτικο πισινό του Βασίλη, περνάμε στα θέματα. Πρέπει να σε παρακολουθούμε. Είναι έληξη ο πόλεμος. Τελείωσε. Την Παρασκευή υπογράφουν. Όχι, έχει συγγνώμη. Έχει υπογραφεί. Η εκατέρωθεν και χειρία. Το Σάββατο εφαρμόζεται. Μάλιστα δέχεται πιέσεις ο Τραμπ να τη βγάλει στο φως της δημοσιότητας πριν το Σάββατο, είπα, την Παρασκευή. Γιατί,
2: τώρα μεθαύριο.
0: Γιατί δίνω εντολή στο κεφάλι μου, στο στόμα μου, να πει άλλα πράγματα από αυτά που τελικά λέει. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα μεθαύριο λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή.
2: Μάλιστα.
0: Είναι, σου λέει, υπογεγραμμένη. Και υπάρχουν πιέσεις στον Τραμπ να τη βγάλει στην φόρα στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της διαφάνειας.
2: Δείξε μας, τι υπογράψατε.
0: Αυτός λέει ότι υπογράψανε, δεν θα έχει πυρηνικά το Ιράν.
3: Χαιροπολίου.
0: Ένα αυτό. Ανοίγουν τα ασθενά του Ορμούς. Ναι. Κανονικά από
1: με
0: την Παρασκευή.
1: Με τέλη τελικά ή όχι.
3: Με τέλη θα πληρώνεις.
1: Ναι, κάτι είδα ότι θα έχει τέλη.
3: Άρα είναι χαμένος ο Τραμπ. Γιατί λέει πριν δεν είχαμε, λέει, από το πόλεμο, τώρα λέει μας βάλανε, λέει, και τέλη.
0: Αυτός είναι ευχαριστημένος. Το μόνο που λέει ότι δεν ξέρει είναι ότι αν θα παραστεί. Στη συνάντηση ανακοίνωσης. Γιατί σου λέει επίσης ότι, συγγνώμη, ότι είναι υπογεγραμμένη, επαναλαμβάνω. Γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Πάντως και εσωτερικά και οι Αμερικάνοι τον βρίζουν και οι Ισραηλίδες τον βρίζουν και οι Ιρανοί. Δεν ξέρω τι θα υπογράψουν την Παρασκευή.
0: Υπογεγραμμένο σου λέω είναι.
3: Υπογεγραμμένο είναι.
0: Τέλος πάντων. Καλό είναι βέβαια να μην υπάρχει πόλεμος. Τώρα τι να σας πω τώρα από εκεί και πέρα.
1: Καλή άποψη αυτή.
0: Ναι.
1: Καλές απόψεις.
0: Να μην υπάρχει πόλεμος, ε.
1: Ναι. Να σας πω μια πολύ ωραία είδηση. Πολύ ωραία. Μου άρεσε εμένα χθες.
3: Ήθελα να στο κλείσει. Ναι. Για να
0: σου αγίωσες έτσι.
3: Για να σε αλλάξει.
1: Υπήρχε έτσι μια.
0: Και εγώ δεν λέω τι εννοεί τώρα καλή άποψη αυτή.
2: Συγκαταβατικό.
1: Ρε παιδί μου, όταν είναι κάποιο.
3: Ωραία, τα πες, μπράβο.
0: Πάρε να πω και εγώ.
3: Σκάσε τώρα να μιλήσω.
0: Ωραία. Όπως η Σαντιάκη που είχε μια παροδία και λέγε ωραία, είναι όλα ωραία.
1: Υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, δεν ξέρω αν την έχετε δει.
2: Ναι, παλιά.
1: Ναι, παλιά, που λέγεται Καλές Απόψεις και γράφει αυτονόητα πράγματα, ρε παιδί μου.
2: Που όμως.
0: Ο πόλεμος είναι κακός.
1: Που τα ξεχνάμε, ναι.
2: Καλό είναι να μην υπάρχει πόλεμος.
1: Καλό είναι να μην χτυπάμε κάποιον επειδή θεωρούμε ότι μας πήρε τη θέση πάρκινγκ.
2: Ναι,
1: δηλαδή τέτοια πράγματα και κάπως βγάζουν γέλιο που είναι τόσο αυτονόητα και πρέπει να τα λέμε. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι, είδατε ότι η Αργεντινή βάζει μπλόκο σε πατεράδες που χρωστούν διατροφή. Δηλαδή, αν εγώ είμαι πατέρας που χρωστάω, έχω χρωστούμενα στη γυναίκα μου.
0: Όσον αφορά τη διατροφή, ναι.
1: Σχετικά με τη διατροφή. Και θέλω να ταξιδέψω για το Μουντιάλ. Έχουν περάσει τα στοιχεία τους και στη ΣΥΠΑ και γενικά κάνουν πάρα πολύ εντατικούς ελέγχους και δεν τους αφήνουν να ταξιδέψουν. Γιατί σου λέει, χρωστάς για τα παιδιά σου και μου θες να πας να δεις Μουντιάλ? Όχι. Και τους κόβουν.
2: Διώκονται με έναν τρόπο.
1: Διώκονται, ναι.
0: Φοβερό ήταν αυτό, ε.
1: Δεν είναι
0: φοβερό. Όχι, φοβερό που το κάνουν όμως. Δηλαδή, όντως υποτίθεται ότι πρέπει να είναι. Πρέπει. Τώρα, εγώ θα πω ότι πρέπει, αλλά υποτίθεται ότι ο άνθρωπος είναι προτεραιότητα. Το παιδί σου, ρε παιδί.
1: Καλά, δεν το συζητώ. Είναι, λέει, μια λίστα περίπου 13.000 γονέων που έχουν καθυστερήσει πληρωμές.
3: Και αυτοί όμως δίνουν ένα μάθημα. Εκπαιδεύουν τα παιδιά τους να είναι καλοί οπαδοί της Αργεντινής.
2: Σωστό. Εγώ είχα μία φίλη, ας πούμε.
0: Που είναι καλή
1: άποψη.
2: Και μετά υπήρχαν και χρήσιμες απόψεις, αλλά αυτό ήταν το original. Είχα μια φίλη που λέτε που οι γονείς είχαν χωρίσει. Ο μπαμπάς, εννοείται, η μαμά στήριζε την κόρη, έμεναν μαζί. Ο μπαμπάς έδινε τη διατροφή, πλήρωνε κάποια έξτρα έξοδα κλπ. Κάποια στιγμή είχε δώσει ο μπαμπάς στη μαμά τα λεφτά για το φροντιστήριο. Πάει η φίλη μου φροντιστήριο, την ενημερώνουν ότι δεν έχει πληρωθεί ακόμη. Γυρνάει σπίτι, έχω πάει και εγώ μετά το σχολείο και τα λέμε και αυτά. Και κάνει η μαμά, ακούστε να σας πω, εγώ φέτος θα πάω διακοπές. Το φροντιστήριο να το ξαναπληρώσω, πατέρα σου. Κανονικότατα.
0: Αυτά είναι, παιδιά.
1: Τα είχε πάρει, είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
3: Είχε μπουχτίσει η γυναίκα.
0: Λοιπόν, μάπες, άρα τι θέμα ημέρας κρατάμε?
1: Έχουν στείλει εδώ οι μάπες και για πράγματα που τους βρίσκουν τώρα έτσι τα τελευταία χρόνια. Και τι περιμένουν.
0: Ωραία. Και τα δύο. Λοιπόν, απλά να μου τα θυμίζετε. Τι μας βρίσκει όσο μεγαλώνουμε και τι περιμένω επί εσάς και το ένα από το άλλο. Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι παραπάνω για πράγματα τα οποία διορθώνονται. Και γι' αυτό εγγυάται η Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή.
2: Την επισκευή
0: τη συσκευή σου σε περίπτωση που χάλασε, που έσπασε, που έχει αρχίσει και πανικοβάλλεσαι γιατί Θεέ μου πώς θα τη βγάλω χωρίς κινητό. Έρχεται και σου δίνει τη λύση γρήγορα, απλά και σίγουρα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες.
2: Βεβαίως, και να πούμε καλημέρα εδώ στη φίλη την Νάντια, η οποία από ό,τι καταλαβαίνω περιμένει μάλλον τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Μήπως λέει να ακούσουμε και μια Μαρέα Κάρη. Ησύχασε.
0: Όταν θα περάσουμε κανονικά, θα είναι λιγότερες ημέρες από όσες έχουμε από τα προηγούμενα Χριστούγεννα, λιγότερες ημέρες που έχουμε για τα επόμενα Χριστούγεννα, θα βάλουμε το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι για να μας λέτε ότι το βάλει πάλι ο Αρναούτογλου.
2: Ναι, μωρέ, θα το υπολογίσουμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα και στη φίλη την Έλενα, η οποία περιμένει ότι φέτος θα κάνει.
0: Όχι, ο Ιζη. Ο Ιζη μας λέτε.
2: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σωστό. Η φίλη Έλενα περιμένει πως φέτος θα κάνει όσο πιο πολλά μπάνια μπορεί και σε δεύτερο χρόνο τον Αύγουστο ανυπομονεί για να πάει η Καρία. Καταλαβαίνεις τώρα εκεί πανηγύρια, σαγιονάρα και ναι, θα χορεύει τα γλέντια.
0: Πον έβλεπα το Σαββατοκύριακο τον Μπλέτσα
1: ναι.
0: που είχε πάει στους φούρνους.
2: Δεν πειράζει.
0: Εγώ ντροπή μου, έχω ξαναδηλώσει αγιογράφητος, τόσο στη λεπτομέρεια όσο και σε πολύ βασικά πράγματα. Δυστυχώς ήταν το μόνο μάθημα που δεν μπορούσα να. Δεν μπορούσα να το αφομοιώσω.
3: Δεν το είχες.
0: Δεν το είχα καθόλου, δεν μπορούσα.
3: Πολύ καλό
0: τα μάθαινα απ' έξω πολλά, αλλά τα ξέχναγα μετά. Γιατί δεν τα έκανα δικά μου ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Το παραδέχομαι. Ναι. Τα βασικά τα ξέρω, αλλά πολύ σημαντικά που θα απογοητευτείτε δεν τα ξέρω. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ δεν ήξερα. Εγώ νομίζω ότι η φούρνη Ικαρίας είναι στην Ικαρία. Η Ικαρία είναι ένα νησί και ότι η φούρνη είναι κομμάτι του νησιού. Δεν ήξερα ότι είναι ξεχωριστό νησί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο νησάκι. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για άγρια επαρχία. Εμένα έμενε η νονά μου εκεί και έχω πάει 3-4 φορές. Που κι εγώ είμαι από χωριό, αλλά όταν πήγα και πήγα αυγουστιάτικα και είδα λίγο τη φάση πως είναι το χωριό και αυτά, της λέω. Τι κάνει το χειμώνα. Τώρα έχει ένα ιατρείο που ναι, ανοίγει. Ναι.
0: Για τις πρώτες,
1: πρώτες
0: βοήθειες, όχι ναι. για να. Για να περιθάλψει.
1: Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη.
3: Δεν αρρωσταίνουν εκεί κάτω, ρε.
1: Ναι, δεν αρρωσταίνουν. Στο μεταξύ, αν δείτε στο χάρτη, έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που κάνει συνέχεια κολπίσκους και λέει ότι εκεί ήταν ορμητήρια πειρατών και έχει πάρα πολλά ναυάγια.
0: Ήτανε.
1: Σε εκείνα τα σημεία.
0: Ήτανε, ναι. αυτά είδα. Επίσης, για αυτό που λες, δεν έχουν καράβι άνθρωποι. Το λιμάνι είναι της κακιάς ώρας. Πρέπει να είσαι σοβαρός μάγκας καπετάνιος
1: ναι.
0: για να μπορέσεις να το φέρεις και να το βάλεις μέσα.
1: Υπάρχουν και. Επειδή το σχολείο είναι, ας πούμε, στη τύπου χώρα, απέναντι υπάρχει κι άλλο ένα νησάκι. Οριακά βραχονισίδα, η Θήμενα.
0: Ναι, στη Θήμενα. Στη Θήμενα είχε πάει.
1: Α, στη Θήμενα.
0: Ναι, εκεί σου λέω το λιμάνι είναι ό,τι να είναι.
1: Ναι, μα υπάρχουν παιδιά που πάνε με καίκι σχολείο. περνάνε απέναντι δηλαδή. Είναι δύο-τρία παιδιά εκεί στη Θήμενα.
0: Και λες, ρε παιδί μου, άλλη Ελλάδα δεν θα έπρεπε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολαμβάνει ο κάθε πολίτης Έλληνας όλα τα προνόμια και να διαλέξει αυτός που θέλει να μείνει.
2: Ναι, μην τα λες αυτά γιατί θα του στείλουν κανέναν έξυπνο πίνακα εκεί στους φούρνους που λέει.
0: Τι περάσαμε και του έξυπνου
2: πίνακε. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Διάβαζα το.
2: Το κράτος σε φροντίζει.
3: Θα του βάλουν να πούμε ρεύμα.
2: Ναι, WiFi.
1: Διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο ότι όσο απομακρύνεσαι γενικά από τις πόλεις, τόσο πέφτουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που λέει έχει γίνει ένα αστικό πλέον κόμμα. Γιατί όσο απομακρύνεσαι και πας στην επαρχία, βλέπεις περισσότερο και την εγκατάλειψη. Εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε και σκέψου τώρα νιώθουμε εμείς παρατημένοι, που ουσιαστικά είμαστε και πάρα πολλά άτομα και που να. Ότι, πώς, δε, ότι δεν μπορούν να μας κάνουν καλά, είναι η αλήθεια.
0: Δεν
1: που
0: μου κάνει εντύπωση.
1: Και όσο πιο μακρύνεσαι,
0: υγεία, εκπαίδευση, όσο πιο έξω, τόσο πιο παραμελημένη.
1: Σου λέει ότι ακόμη και στη Μακεδονία, που ήταν αρκετά σκληροπυρηνικά δεξιοί και νεοδημοκράτες, έχουν πέσει πάρα πολύ τα ποσοστά.
0: Αυτό που λένε ότι η Βόρειος Ελλάδα είναι πάει προς Βελόπουλο πολύ, ισχύει ακόμη. Καταρχάς ισχύει ή είναι μύθος.
2: Κοίταξε τώρα.
0: Να ξέρετε, προσβάλλονται οι Θεσσαλονικείς με αυτό.
3: Γιατί προσβάλλονται.
0: Θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι δεν είμαστε ακροδεξιοί. Σου λέει ότι όσο είναι τα ποσοστά σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με την περιοχή, έτσι είναι και στη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχει δηλαδή αύξηση των ποσοστών του Βελόπουλου στην Αθήνα, υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Απλώς είναι άλλο, σου λέει, το δείγμα στη Θεσσαλονίκη και άλλο στην Αθήνα.
2: Ναι, απλώς εκεί, ας πούμε, είναι ικανό το ποσοστό να δημιουργήσει και νέα κόμματα, όπως στην περίπτωση της Νίκης, που στηρίχθηκε εξ ολοκλήρου εκεί για να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Όχι, ρώτησα, δεν ξέρω, γιατί άκουσα επίσης.
2: Και εγώ το σκέφτομαι.
0: Ότι
2: δεν
0: είχε βγει ένας ο ανταποκριτής του Sky στη Θεσσαλονίκη και είχε παρεξηγηθεί.
2: Κοιτάξτε, παιδιά.
0: Με το Χιώτη και τον Παπαδόπουλο.
2: Μην παρεξηγούμαστε, γιατί αυτά είναι στατιστική. Μια περίοδο παρεξηγούνταν, ας πούμε, οι αγρότες, η επαρχία πάρα πολύ, γιατί έβγαινε στατιστικά ότι ψηφίζανε πάρα πολύ Χρυσή Αυγή. Τι κάνουμε τώρα. Ναι. Στατιστική είναι αυτή, βγαίνει. Βγαίνουν τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά μετά τις εκλογές. Απλώς δεν δημοσιεύονται συνήθως, γιατί δεν υπάρχει λόγος.
3: Πάντως, εγώ εδώ που βρήκα τώρα ότι. Κάτσε γιατί να το διαβάσω. Για την Νίκη, αυτό που είπε, είναι ελληνική λύση. Από την Πιερία ως τη Δράμα, τα υψηλότερα ποσοστά ακροδεξιά, 47% κτλ.
0: Αυτό που τα διαβάζω.
3: Είναι το 24 όμως, είναι από το Liberal.
2: Από προηγούμενες εκλογές.
3: Ναι, απλά γκούγκλαρα λίγο να το δούμε.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, μάπες, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά και να σας δώσω το δωράκι το πρώτο της ημέρας. Όχι, ή να πάμε λίγο σε. Εντάξει, θα σας το πω. Όχι, πάμε λίγο σε μηνύματα.
2: Ναι,
0: γιατί άμα σας το πω μετά, θα αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα και δεν θα μπορώ να διαβάζουμε τα δικά σας. Θα διαβάζουμε για το διαγωνισμό.
2: Βεβαίως, εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ετοιμάσου Κατερίνα. Καλημέρα, λέει. 698-104-1046. Μάπε στο Viber. Εγώ τώρα 40 ετών πια, τα δύο τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και μπερδεύω τα ονόματα όπως η μάνα μου.
0: Φίλε, ναι.
2: Επίσης, λέει, όπως και το σώμα μου. Στο κεφάλι, λέει, έχουν αρχίσει και πέφτουν το μαλλί. Ναι, εντάξει.
1: Είδα στον ύπνο μου ότι μου πέφταν τα μαλλιά. Δεν ήταν ωραίο αυτό.
0: Έβαλα
1: το χέρι μου και μου φύγε.
3: Θάνατος είναι βασικά, δεν είναι στεφανός.
1: Σταμάτα, όχι, όχι, μωρέ, που να φας τη γλώσσα σου.
0: Τα δόντια είναι θάνατος, όχι τα μαλλιά.
3: Ίσα και τα μαλλιά και τα δόντια.
1: Μου έχουν φύγει και σαγόνι εμένα στον ύπνο, τέλος πάντων. Και όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Ναι, στο τέτοιο, ναι. Έλα. Τα μαγριά μαλλιά είναι λαχτάρα. Όχι, λαχτάρα είναι το ψάρι. Τα μαγριά μαλλιά είναι στεναχώρια. Για πες.
1: Καλημέρα και στην Ευρωσύνη. Έβαλα το χέρι μου και έτσι όπως το έκανα μου φύγε τούφα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μια
3: θέλει. Θα πεθάνει κάποιος.
0: Σταμάτα, ρε Θανάση.
2: Θέλει ένα ξηρό λαδάκι τώρα με τον ήλιο που αλλάζει η εποχή.
0: Στον ύπνο. Και άμα το βάλεις και στον ύπνο σημαίνει ότι θα είναι και τσάμπα.
2: Το ονείρο.
1: Σταμάτα. Έτσι και πας τίποτα και γεια μου θα σε βρω.
0: Τίποτα.
1: Θα σε κυνηγήσω. Ρε λέει
0: βλακίες, δεν ισχύει αυτό.
1: Καλημέρα στην Ευφροσύνη.
0: Επίσης κακό πολύ είναι να δεις ότι παντρεύεσαι.
2: Α, ναι.
1: Από το γάμο μου, όποτε βλέπω, πάντοτε θέλω να το σκάσω. Είμαι σπίτι μου στο χωριό.
0: Συγγνώμη, βλέπεις τον εαυτό σου?
1: Βλέπω τον εαυτό μου, το ετοιμάζομαι να παντρευτώ, όχι με νηφικό απαραίτητα. Τύπου έχω δει ότι είναι ο γαμπρός στην εκκλησία και περιμένει, ναι. Και είμαι Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
0: Ναι. Γιατί ο γαμπρός είναι και αστυνομικός.
2: Και ο γαμπρός το ίδιο μπορεί να σκέφτεται. Παναγίτσα μου, πώς θα φύγω.
3: Δύσκολη μέρα για σένα σήμερα, να ξέρεις.
1: Καθίστε να πω στην Ευφροσύνη καλημέρα. Βασίλη μου έλυσε την απορία με το μαύρισμα. Και στην Ευφροσύνη μένει για μεγάλο χρονικό διάστημα το σημάδι. Καλημέρα και στη Ζωή, στον Παναγιώτη και στην Αθηνά.
2: Ο φίλος εδώ, ο Πέτρος, περιμένει κλασικά το bitcoin να ανέβει, εννοείται. Καλημέρα και στη φίλη τη Βαρβάρα. Μας λέει ότι οι ντόπιοι εκεί λένε ότι είναι φούρνοι κορσεών, όχι καρίας.
1: Ναι.
0: Η τριπλέτα είναι φούρνη, που είναι η Θήμενα που λέει η Κατερίνα, μετά είναι η Καρία και μετά είναι η Σάμος.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η τριπλέτα που πάει σε ρί, το ένα δίπλα στο άλλο τα νησιά.
2: Okay.
0: Και είναι λάθος, σου λέει, να λέτε φούρνη Ικαρίας. Δεν είναι Ικαρίας, είναι Κορσεών.
2: Μάλιστα.
0: Το άλλο που έβλεπα, δε, και ήταν, μου κάνει τρομερή. Σκεφτόμουν, γιατί του έφτιαξαν εκεί κάτι φαγητά, παιδιά, κάτι μελιτζάνες, χώρια τα γαρίδες, χώρια όλα αυτά που. Ξέρετε, έτρωγε εκεί πέρα. Ευτύχης, βέβαια, έχει κρατήσει αηδία και η εκπομπή του, με την έννοια ότι κάθε 5 λεπτά έχει μια τοποθέτηση.
2: Τι να κάνει.
0: Έχει φάει τις γαρίδες και τις μελιτζάνες που του έχει φτιάξει ο άλλος, που είναι το παρτροπαράδοτο, δεν σου λέει, φουρνιστό που, και την πίτα, κρεμιδόπιτα που κάνουν στους φούρνους, και αμέσως μετά ανοίγει ένα μπισκότο.
2: Τι
0: μετά ανοίγει ένα, τρώει ένα μήλο. Ναι. Μετά τρώει ένα αυτό. Ένα αυτό. Εντάξει, δηλαδή, ναι, τι να
3: και
0: κάνει.
3: Τι να κάνει, ρε, να τα πάει να κάνει τσέπη του.
2: Σωστά. Γιατί Δημήτρη μου, σε αυτό το επεισόδιο των Ταΐζανε γαρίδες έχει πέσει πείνα σε αυτή την εκπομπή.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά σκεφτόμουν ότι ό,τι τρως εκεί είναι από εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει τώρα να φας τώρα τη γαρίδα εκεί και να είναι κατεψυγμένη.
2: Έχει και εδώ, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι αλυσίδα ή αν είναι καναδιό, που φέρνουν απευθείας ψάρια από τους φούρνους. Ικαρίας, ψαράδικα.
0: Έλα,
2: Αθήνα. Βεβαίως. Είχα στη γειτονιά μου στη Νέα Φιλαδέλφια πολύ συγκεκριμένο και νομίζω ότι ήταν 2-3 στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
2: Για τσεκάρετε.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθε ο καλοκαίρης, είναι η στιγμή, ξέρετε γιατί, να μην αγχώνεστε. Εγώ τώρα θα σας λέω πληροφορίες για να αποτρέψω οποιαδήποτε πηγή άγχους, οτιδήποτε μπορεί να σας ζορίζει, το πουλάμε. Το πετάμε. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι ήρθε το Outan, είναι εδώ ήδη, εδώ και χρόνια είναι και ξέρεις ότι το εμπιστεύεσαι, αλλά φέτος δεν ξεχνάς να το προμηθευτείς, γιατί έχει σειρά Outan Defense του γνωστού σε όλους μας Outan διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Outan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DIT και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο και για παιδιά 2 ετών ακόμη. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του Outan τώρα και στα φαρμακεία. Σήμερα λοιπόν, μάπες, είναι 16 του μηνός, 16 Ιουνίου, γιορτάζει η Τυχερή και ο Τίχωνας.
2: Πώς
0: ξέρετε καμιά τυχερή?
1: Να είναι πάντα τυχερή.
3: Εσύ που σου πέφτουν τα μαλλιά δεν θα σε όμως.
0: Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Σαν σήμερα. Βέβαια.
2: Σαν σήμερα σε ακούει κάποιος από την οικογένειά μου σήμερα. Αυτή την ημέρα.
1: Ας το γιορτάσουμε.
2: Ναι, την τόσο ιερή.
0: Ας την τιμήσει.
2: Ένα μικρό έμβασμα.
0: 1816 σαν σήμερα.
2: Τι έπαθε?
3: Τίποτα, τίποτα. Μονολόγησα.
2: Α, περιμένεις έμβασμα.
3: Τι να κάνω. Τα λέω μόνος μου.
0: Πλέον. Όποτε θέλεις, πες μου να μιλήσω και εγώ τώρα εδώ, γιατί διαβάζω σαν σήμερα.
3: Όχι, πες το σαν σήμερα.
0: Άνιμο, okay,
2: πες το κι εσύ.
0: 1816 σαν σήμερα, λοιπόν, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει. Υπάρχει το σπίτι του στη Γενέβη. Διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη τότε Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται ποιο μυθιστόρημα?
2: Κάθε χρόνο μας το λες.
1: Πες μας, έχει πολλές λέξεις. Πες μας την πρώτη.
0: Μία.
2: Το Χάνιμπαλ.
0: Όχι.
1: Όχι, περίμενε. Πες μας το άρθρο. Δεν είναι ο ιτό.
3: Όχι,
2: το ιτ.
3: Όχι, ρε.
2: Το αυτό.
1: Όχι, ο μουργόλικο.
0: Ωραίο.
2: Ο Τζαναμπέτρη.
3: Πώς είναι η πες αυτή, ναι.
1: Ο λυκάνθρωπος.
0: Μέρι Σέλεϊ.
3: Δεν μου έρχεται.
0: 19 χρονών. Εμπνέεται από τι ταινίες τρόμου των Φράγκενστάιν. Σαν σήμερα σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη το 1948 αεροπειρατεία. Στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες, που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής.
3: Άτυχος.
0: Χριστέ μου. Σαν σήμερα το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
1: Μπράβο, Βαλεντίνα.
3: Μπράβο.
1: You go, girl.
3: Φόκα, έχει φύγει το γκέλ πολλά χρόνια από εσένα πριν.
2: Μωρέ, και τον κόμιν έχει φύγει εδώ και χρόνια τώρα.
0: Σαν σήμερα, 1720, δηλαδή το πρώτο διαστημικό που, αυτό που...
2: Μη.
0: 1720...
2: Βασικά, νι.
0: Ναι. Το πρώτο διαστημικό, δύο. Έχει προηγηθεί διαστημικό σφαλός.
2: Βεβαίως.
0: Σκεφτείτε το συγκεκρινό αέρος. Καταλάβατε που το πάω. Ναι, ναι.
2: Όχι, σκέψου και τη δική μας ανατομία σε κενό αέρος.
0: Αυτό λέω. Ναι, εκεί το πάω. Γυμνά όργανα σε κενό αέρος. Ναι, αυτό είναι η θεματική μου.
3: Να ξέρεις, δεν έχει ήχο το διάστημα.

0: Και άλλο οι θεμελιώδεις αρχές της. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1823 ο Adam Smith, 1890 ο Stan Laurel, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθρου Stanley Jefferson, ο γνωστός λιγνός.
1: Α, ο ηθοποιός.
0: Ναι, 1900. Από τον Όλη και ο Στάνλι.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να πω χοντρός γνωστός τώρα, εντάξει, νομίζω.
2: Γιατί?
0: Κάπως δεν μου
3: βγαίνει. Ενώ το διαστημικό.
2: Ναι, σου βγήκε.
1: Εγώ σε αυτά.
0: Γιατί ποιον ποιον.
3: Την
0: διάκριση, τι διάκριση κάνει.
3: Πώς τη λέγανε, την Τερέσα, την Όλγα που
0: πήγε
3: στο διάστημα.
1: Τερέσκοβα.
0: Είπα μετά και διαστημικό φαλό.
1: Η πρώτη ήταν.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια κακή ημέρα για τους μάπες. Ας ελπίσουμε θα βγει μέχρι τις 9 η ώρα. 1952, σαν σήμερα γίνεται ο Γιώργος Παπανδρέου. 74 ετών.
1: Ζωδιάκι.
2: Ο καλύτερος πρωθυπουργός που
1: έχουμε. Τι ζώδια έχουμε τώρα, ρε παιδιά, στείλτε μία η μάπες.
3: Διδήμους.
1: Διδημάκι. Ωραίος.
0: Σαν σήμερα δε.
1: Πού βρίσκεται τώρα, μιλάει πουθενά εκεί που γίνονται τα πράγματα με
2: Ευρωβουλή το κάπου τον έχω δει πολλές φορές.
0: Ευρωβουλή είναι ο Νίκος Παπανδρέου.
2: Μωρέ, ναι, αλλά τον έχω δει και τον Αντρέα να μιλάει εκεί. Μήπως νομίζω δεν ασχολείται.
0: Γιώργος,
2: ναι. Πηγαίνει από εδώ και από εκεί, κάνει. Εντάξει, μωρέ.
1: Εδώ μιλάει στα τοπικά, ρε παιδί μου, όταν μιλάνε ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας, αυτά και έχουν κουβέντες ή Διαμαντοπούλου.
0: Αυτό που λέει, μάλλον Θανάσης και εννοεί. Δεν το πει σωστά και δυσανασχετεί και από.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία. Η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
9: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
8: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
10: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
11: Α, όλα κιόλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
10: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
11: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
10: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
10: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.

0: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
1: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
0: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
0: Ένα

0: σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Αυτή είναι η Ντέμι και αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στον ελληνικό ραδιόφωνο. Κουτρουβάλα, παιδιά, τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα. Αλλά τουλάχιστον είναι ομολογημένα. Εδώ δεν παίζουμε, εδώ παίζουμε κάτι που δεν είμαστε ή δεν ισχυριζόμαστε ότι νιώθουμε κάτι που δεν ισχύει. Γι' αυτό ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει κι εσείς. Μην νιώθετε στραβά ή άβολα για το πώς ξυπνήσατε. Να είστε OK με αυτό που είστε. Με αυτό που ξυπνήσατε, με αυτό που νιώθετε, με αυτό που ζείτε. Και αν θέλετε να το ξεπεράσετε, κάποια στιγμή θα έρθει και, θα έρθουν και οι κατάλληλες συνθήκες και θα το θέλετε κι εσείς αρκετά, ώστε να τα καταφέρετε. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε κατευθείαν στους μαπές.
1: Να θυμίσω, το θέμα ημέρας είναι πράγματα που περιμένω. Τι περιμένω το καλοκαίρι, την άδεια, τον χειμώνα, τα Χριστούγεννα, γενικά.
0: Γενικά, σε αυτή τη φάση, γιατί ανυπομονείτε. Ναι, οι περισσότεροι λογικά τις διακοπές, αυτό που είπε και ο Βασίλης, αλλά σε κάθε περίπτωση ότι. Και.
1: Μεγαλώνοντας,
0: τι βλέπετε να αλλάζει σε εσάς, τι έχει συμβεί, είτε κακό, είτε καλό, είτε συνήθεια, είτε κάτι που σας έχει πιάσει, σας έχει βρει.
1: Κουσούρια, ας πούμε, αυτό που πάμε να κάτσουμε, εγώ πια.
0: Λες οπαλάκια.
1: Όχι, ναι. Αλλά ένα ηχάκι θα το κάνω έστω και από μέσα μου, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή ξέρεις, και μετά ψάχνουμε και δικαιολογούμε και λέω ήτανε πολύ χαμηλή καρέκλα, ήτανε προχθές leg day στο γυμναστήριο, είχα πιαστεί λίγο από εδώ από εκεί. Όχι, πραγματικότητα είναι ότι χρειάζομαι μια μικρή ηχητική ανακούφιση, ναι. Καθούμενος.
2: Και εντωμεταξύ ο τρόπος με τον οποίο τα κάνεις αυτά τα πράγματα και εκφράζεις αυτή τη δυσκολία την κινητική είναι ίδιος με κάποιον, με κάτι που κάνουν οι δικοί σου, η οικογένειά σου. Εγώ για να σηκωθώ κάνω μπουνιές στα χέρια όπως η γιαγιά μου. Προφανώς το έχω δει πάρα πολλές φορές και χωρίς να το καταλάβω δεν τα στηρίζω έτσι απλά. Κάνω μπουνιές. Κάνω μπουνιές και στηρίζομαι και σηκώνομαι.
1: Αυτό είναι και λίγο επιθετικό εδώ μεταξύ.
0: Σαν το House of Cards.
3: Εγώ πιάνω πολλές φορές την πλάτη της πολυθρόνας.
2: Την πιάνεις.
3: Δηλαδή κάνω αυτή την κίνηση, γυρνάω και στηρίζομαι στην πλάτη για να σπρώξω.
1: Παπουδίστικο.
2: Κάποιο το έκανε.
3: Το έκανα παππού.
1: Παπουδίστικο αυτό, ναι, χαρακτηριστικά.
3: Επίσης περπατάω σαν τον πατέρα μου πλέον. Με ξεκουράζει η αφόρητα και βρίσκω τρομερή ισορροπία τα χέρια να είναι δεμένα σε πλάτη.
0: Όταν είχαμε ξεκινήσει το μάπα, ο Στέφανος Γκέιτλι που ήταν ο πρώτος μάπας, μας έδειχνε αυτό το στυλ το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο είχα γελάσει. Πώς περπατάνε οι Γάλλοι άνθρωποι που σκύβουν λίγο μπροστά, δένουν τα χέρια πίσω, αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, πηγαίνουν μπροστά από την υπόλοιπη οικογένεια. Έπρεπε να τον δείτε να το κάνει, ναι. Με τις σαγιονάρες του. Λοιπόν, και πήγαινε και σε κάποια φάση γυρίζουν ελαφρά το βλέμμα για να δουν που είναι η υπόλοιπη οικογένεια.
1: Ναι, τσεκάρισμα.
0: Τσεκάρουν και τους λύνουν τα χέρια από πίσω και κάνει ένα. Ελαφρύ έναυσμα ότι ελάτε.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Δηλαδή κάντε πιο γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και μετά ξαναδένει χέρια και συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά.
3: Δεν γυρνάει καν πολλές φορές.
0: Λίγο έτσι είναι ένα.
3: Κάνει σκιά.
0: Ναι, α, και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι. Και απλώς απλώνει λίγο το χέρι και του κάνει ελάτε.
1: Ο παππούς μου ο Βλάχος, που ήταν τέλος πάντων πολύ προσεκτικός με τα ιατρικά από μια περίοδο και μετά. Όχι υποχόνδριος, αλλά ήταν προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Όταν κάτι τον έπιανε, αποκτούσε ειδικές κινήσεις και έβρισκε δικά του πράγματα, ας πούμε, καινούρια, για να μην το επιβαρύνει. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Θανάσης τύπου, ας πούμε, για να σηκωθεί, θα έλεγε σήμερα με πονάει το αριστερό. Δεν θα το πατήσω. Ποτέ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πατήσω το δεξί, θα στηριχτώ με τα δύο πόδια, θα βάλω λίγο στην καρέκλα, θα πω ελάτε να με βοηθήσετε, θα σηκωθώ και μετά περπατάει κανονικά.
3: Λίγο πολύ βλάχος είμαι.
0: Λίγο Mr. Bean. Δηλαδή προσπαθούσε να βρει διάφορους τρόπους,
1: ναι.
0: να λύσει το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ντρεπόμουν να το πω, αλλά θα το πω. Χθες, παιδιά, έπεσα στο μπάνιο.
0: Έλα ρε. Πρόσεχε. Έπεσε κανονικά.
1: Κολόκατσες.
0: Άμα κολόκατσες.
3: Ρε, έχω ένα πρόβλημα με τη, μη πω τώρα, με την κολοκουρτίνα. Πολλές φορές κάνει κοιλιά από τα νερά και ρίχνει τα νερά έξω.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Γιατί την έχω από μέσα, δεν την έχω απ' έξω, γιατί θα γίνονται όλα μουσικά.
0: Από μέσα, ναι.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν. Εχθές μου έγινε αυτό και με έπιασαν αυτά τα νεύρα που με πιάνουν πάντα από το πουθένα για ένα δευτερόλεπτο. Κλούχα μου το φίλε μου. Και στην κίνηση που έκανε τη σακαρτούρ, φεύγει το πόδι. Και σκάω με την κολάρα. Μπα με την ουρά μέσα στο μπάνιο. Τάκ. Και νιώθω ότι ράγισε η λεκάνου.
1: Γέμισε το τόπο σκόλο.
3: Και κάθομαι εκεί με την κολάρα. 2 λεπτά, δεν κλαίω, φωνάζω, λέω αχ, και να λέω αχ ο κόλος μου.
0: Μπορείς να ξεκινήσεις σιγά σιγά να λες πισινός τώρα. Είμαστε στις 4 φορές κόλος.
3: Αναρωτιόμουν αν με ακούγαν οι υπόλοιποι από την γειτονιά, τι θα σκεφτόμουν.
1: Έχετε φωταγωγό?
3: Ναι.
1: Σ' ακούγανε.
0: Σ' ακούγανε.
2: Μιας και λέμε
3: και
2: για...
3: Έκανα. Α, πες. Και τι έκανα. Χωρίς λόγο, απλά για να ανησυχήσω σαν κολόγερος. πήρα την κυκή και τη το μπαν. Έπεσα.
1: Ντροπή σου. Ντροπή σου. Έπεσα στο μπάνιο. Πήρε την άλλη και τη είπα: έπεσα στο μπάνιο να τρέχει. Αλλή να μην μπορεί να τρέχει και να κάθεται.
2: Τι να σου κάνει, Χριστίνα.
3: Απλά δεν την ανησυχεί.
0: Να ανησυχεί.
3: Μου είσαι
0: το λιγότερο μπορεί να κάνει να ανησυχεί σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα σα πω για το Vodafone και θα πάμε στην Κατερίνα που κάτι θέλει να πει. Ελπίζω να είναι η έρευνά τη ή οτιδήποτε τέλο πάντων. Είναι η έρευνα. Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτέ τι περιπτώσει μπορεί να πάρει την κυκή λοιπόν τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει σε αυτή την περίπτωση και το είναι Vodafone Tech Service. Όχι. Αν όμω σου πέσει το κινητό ή σπάσει το κινητό ή χαλάσει το κινητό, για να μην χαλάσει και εσένα η διάθεσή σου και η ζαχαρένια σου, παίρνει Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα, το λύνουν και προχωράμε με εγγύηση μάλιστα. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, επαναλαμβάνω, και έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Σιγουριά Vodafone, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Μιας που μιλάμε για μεγαλύτερες ηλικίες, υπάρχει ένα νέο τρέντ ευεξίας, το οποίο λέγεται νόνα μάξινγκ.
1: Τι θες, Κατερίνα?
2: Λοιπόν, νόνα είναι η γιαγιά στα ιταλικά. Μάξινγκ είναι να ζούμε κάτι στο φουλ. Και σου λέει ότι το μυστικό πλέον της καλής ζωής, της ευημερίας, της ηρεμίας, είναι να ζούμε όπως Ιταλίδες γιαγιάδες.
0: Πώς λέει?
2: Τι σημαίνει αυτό?
3: Ναι. Στις πλάτες των άλλων.
2: Σταμάτα, μωρέ. Μαγειρεύουμε από το μηδέν. Κάνουμε slow cooking. Δεν κάνουμε γρήγορα ένα τόστο, άντε να μαγειρέψουμε να φάμε. Είναι πλέον το φαγητό μας μια τελετουργία. Βασίλη,
0: επιβεβαιώνω ότι τώρα που ψάχνω λίγο για.
2: Ευεξίες.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Τώρα αυτό που θα πω δεν το περιμένεις. Συσκευές ηλεκτρικές για το σπίτι που έχουν σχέση με την κουζίνα, για το τι έχει, που έχει φτάσει η τεχνολογία ως προς το μαγείρεμα. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχετο τελικά όσο ακούγονταν στο κεφάλι μου. Ας πούμε, οι νέοι φούρνοι μικροκυμάτων δεν είναι μικροκυμάτων ή είναι και μικροκυμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο ατμός που το ζεσταίνει το φαγητό ή το ξεπαγώνει ή το ψήνει κανονικά όπως έχει συνηθίσει, πιο αργά από το φούρνο μικροκυμάτων, αλλά σίγουρα πιο υγιεινά. Οπότε είναι, εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία που λέει τώρα η Κατερίνα.
1: Βεβαίως.
0: Πιο αργά από το μηδέν. Και προτιμούμε να το ζεστάνουμε υγιεινά παρά να ρισκάρουμε τα μικροκύματα, γιατί δεν ξέρω και αν είναι και αν δεν γίνεται.
2: Και ερχόμαστε σε επαφή με το τρόφιμα. Πιάνουμε την ντομάτα, την τρίβουμε, φτιάχνουμε τη σάλτσα, μαγειρεύουμε
1: γυάλους. Ωραίο. Και να την έχουμε μαζέψει. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ωστόσο,
1: και
0: αυτό οι Ιταλίδες όταν φτιάχνουν οι γιαγιάδες, όταν φτιάχνουν τη σάλτσα ντομάτα, με τα χέρια τη ζουπάνε και την τελειώνουν.
1: Βεβαίως. Είναι η προσωπική επαφή που θες να έχει. Ωστόσο, ξαναλέω. Η γιαγιά, η Ιταλίδα, όπως τα ξέρω εγώ τα πράγματα, ναι, slow cooking, ναι, τα υλικά είναι αυτά, αλλά είναι πολύ βαριά τα πράγματα. Σου φτιάξει μια φωκάτσια και έχει 2 κιλά λάδι, να πούμε.
3: Ναι. Μαγειρεύουν όπως παλιά, ρε φίλε, το με το βούτυρο.
1: Σοτάρει το κρεμμύδι, σου έρχεται εδώ μπουκάλι.
0: Περίμενε, το λάδι όμως είναι το μεσογειακό, το λάδι δεν είναι βιομηχανικό. Καταλαβες.
1: Ναι,
0: είναι
1: καταλαβαίνω.
3: Και πάλι δεν έχει να κάνει.
2: Είναι, σομάρα τώρα. Έχει να κάνει
0: δεν βάζουν
2: με την...
0: το βούτυρο οι Ιταλοί.
3: Άλλο λέγα το βούτυρο. Ναι. Καλά, βάζουν, αλλά.
0: Κυρίως βάζουν το λάδι όμως.
3: Ο Βασίλης όμως που περιγράφει μια κατάσταση που την έχω δει και εγώ σε γιαγιάδες. Άλλο να βάλεις ένα νερό πότυρο λάδι, άλλο να βάλεις ένα σφινάκι.
0: Ιταλίδες γιαγιάδες.
1: Η φωκάτσια της Ιταλίδας έχει νερό
0: πότυρο. Πού βρήκε Ιταλίδα γιαγιά?
3: Σε ντοκιμαντέρ, ρε Δημήτρη.
0: Έλα, ντοκιμαντέρ. Τι έχω και εγώ, Θανάση.
3: Τι έχουμε δει, ρε
2: Δημήτρη. Έλα, ρε Κατερίνα.
3: Πνεύμα αντιρρησία είσαι με τη μία να πω.
2: Η φωκάτσια ούτως ή άλλως είναι λιπαρή. Αλλά σου λέει, είναι η διαδικασία, δεν είναι μόνο το φαγητό ως φαγητό. Εννοείται ότι πρέπει να είναι και υγιεινό, ρε παιδί μου, να απομακρυνθούμε από τα τζάνκ κλπ. Αλλά είναι και η διαδικασία. Όπως επίσης η κοινωνικότητα.
1: Τη Ιταλίδα πια.
2: Να
3: μαγειρεύει με άλλε γιαγιάδε.
2: Ναι, πάμε 2-2. Σαν του χιώτε που λέμε και εδώ πέρα.
1: Στη μαγειρική μα ακόμα ή φύγαμε.
2: Πάμε κάπου με τα πόδια, πάμε στη λαϊκή, χαιρετάμε τους παραγωγούς. Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα. Κάνουμε σχέσεις με τη γειτονιά μας.
1: Μου αρέσουν.
2: Ναι, με την πολυκατοικία μας.
3: Πολύ ωραία, ρε Μπούκα, δεν όμως όλο αυτό. Τι άλλο θα κάνεις στη ζωή σου, μόνο θα μαγειρεύεις.
1: Έχει πάρει σύνταξη, κυρία.
2: Έχει πάρει σύνταξη. Ή τέλος πάντων προσπαθώ να ζω λίγο πιο ανθρώπινα. Λέω μια καλημέρα. Βλέπω, πηγαίνω στο ίδιο σούπερ μάρκετ.
1: Ποια βλέπεις, για πες δύο Ιταλίδες ονόματα. Ποια βλέπεις, ας πούμε, ποια κυρία.
2: Δύο Ιταλίδες.
1: Ναι.
2: Έχω την κυρία Πέννη, ναι, από δίπλα, η οποία πετάγεται και από το γυάλινο καμιά φορά με κοψοχολιάζει.
3: Είσαι με Ιταλίδες μένεις?
2: Όχι, αλλά η Πέννη θα μπορούσε να είναι η διπλανή μου.
0: Ωραία, εγώ δεν κατάλαβα. Ξέχασα το σκοπό μας.
2: Ρε παιδί μου, είναι ένας τρόπος ευεξίας. Πώς να ζούμε καλύτερα.
1: Lifestyle, ναι, με βάση τις γιαγιάδες Ιταλίδες, οι οποίες σου λέει αφενός, ας πούμε, ασχολούνται με τη μαγειρική τους με αυτόν τον τρόπο που είπαμε και μετά έχουν παρεούλα, κυκλοφορούν το έτο.
2: Slow cooking. Η κοινωνικότητα είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ναι. Να κοινωνικοποιούμαστε.
3: Πριν φτιάξει ο σομπούκο, μεγάλο σέτο, τάι σέτο. Πήγαινε το στο βουνό, σφάχτο.
2: Μπράβο.
0: Το πας εκεί.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή μέχρι να φάω θα πρέπει να έχω κάνει ολόκληρο.
3: Αυτό λέμε.
2: Να έχει χτίσει μια σχέση.
0: Εδώ μια μπριζόλα έχω στο ψυγείο και βαριέμαι να την ψήσω τόσε εβδομάδε και μάλλον έχει χαλάσει τώρα.
1: Εγώ που έχω χτίσει σχέση.
3: Μου σου λέει καπνισέ την, κάτσε 50 μέρε, κοίτα την.
1: Άμα έχω χτίσει σχέση με τον τελιβερά μου, μετράει.
2: Φυσικά.
0: Όχι τέτοια σχέση, Βασίλη, δεν πρόκειται να βοηθήσει το φαΐ αυτό. Ό,τι είναι τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στην Όλγα μας, ο καθένας εδώ, ό,τι θέλει. Λοιπόν, μάπες, ακούστε τώρα.
1: Υπάρχει προσωπική επαφή.
0: Ζημά.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γεια σας,
0: Βασίλη. Έλα, ζημά. Λοιπόν, ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα. Παιδιά, για όποιον θέλει να τρώει και να τα έχουν μεγαλώσει, φροντίσει και νοιαστεί άλλοι. Εκείνος να πηγαίνει απλώς και να απολαμβάνει, θα πάει στο ζημά. 19ος αιώνας, και πέρα από την πλάκα που θέλει να απολαμβάνει σε κόνσεπτ ότι ζει, και αυτό να μεγαλώνει και την απόλαυση. Να την πολλαπλασιάζει. Αν θες λοιπόν να βιώσεις ένα ταξίδι στη Ρωσία του 19ου αιώνα, ξεκίνα από την καρδιά της Γλυφάδας. Ζημά. Μια μοναδική γαστρονομική και αρχιτεκτονική εμπειρία, γιατί ξεκινάει από το κτίριο, για να καταλάβετε. Γλυφάδα μεταφέρει τους επισκέπτες στη Ρωσία. Ένας χώρος εστίασης, όχι απλώς ένας χώρος εστίασης, μια πιστή αναπαράσταση μιας ρωσικής ίσμπα. Που εχθές, Κατερίνα, τι είδες, ότι ήταν ένα κελάρι ρωσικό, τι είπατε, μου είπατε.
2: Δεν το έψαξα.
3: Ένα καταφύγιο στο δάσος πρέπει να είναι.
0: Σωστό. Παραδοσιακό λοιπόν ξύλινο σπίτι, σωστά, πολύ σωστά, του 19ου αιώνα, φέρνει την ατμόσφαιρα της ρωσικής στέπας, της υπαίθρου, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Μιλάω για μια αρχιτεκτονική χρονοκάψουλα. Αυτό είναι το ζημά. Και για να σας ψήσω τώρα και με τα πιάτα, κλασικές σούπες, παραδοσιακό μπορς και η πλούσια σολιάνκα. Χειροποίητα ζυμαρικά, πελμένη και βαρενίκη.
2: Βαρενίκη,
0: συγγνώμη. Εμβληματικά πιάτα μπιφ στρογγάνοφ. Ωραία. Και κοτόπουλο Κίεβ. Okay, αυτό το πέτυχα. Στο ζημά λοιπόν δεν σερβίρουμε απλώς φαγητό, προσφέρουμε, μου λένε εδώ, μια βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, συνδυασμένο πάντα με την αρχιτεκτονική. Μπορείτε να μπείτε και να ξεμυαλιστείτε στο zimabar.gr, να κλείσετε το τραπέζι σας, αν και εμείς σας έχουμε φροντίσει, δεν θα μιλούσα τόση ώρα χωρίς να σας έχουμε καβατζώσει. Τώρα στείλτε τη λέξη ζημά με γιώτα, ζήτα γιώτα μία αλφα, και το ονοματεπώνυμό σου για να διεκδικήσεις τραπέζι για δύο αξίες 80 ευρώ. Εντάξει, ζημά και ονοματεπώνυμο.
2: Εμένα μου το έχεις πουλήσει πάντως. Θέλω πολύ να πάω, όπως τα ακούω.
0: Πουλάει τον εαυτό του νομίζω, αλλά και εγώ τα έχω δώσει όλα, η αλήθεια είναι.
3: Άντε, βγάλε μας, μπούκα, πάμε.
0: Πάμε.
2: Η ισμπά που λέτε είναι παραδοσιακή ξύλινη εξοχική κατοικία της ρωσικής υπαίθρου.
0: Α, μπράβο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα μας.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα ρε παιδάκι μου, έλα ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα.
2: Υπάρχει, Όλγα μου, κάτι για το οποίο ανυπομονείς αυτή την περίοδο?
1: Ναι, να γυρίσει η Αναστασία από την άδειά τη. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Αναστασία, σε περιμένουμε.
0: Πότε γυρνάει? Πότε γυρνάει η Αναστασία μας?
1: 23.
0: Να ακού, η άλλη φωνάζει.
3: Μα 23 είναι μια εβδομάδα ακόμα.
0: Και φεύγεις εσύ?
1: Κάθομαι κι εγώ μετά, 5 μέρες, ναι.
3: Και μετά
4: 5 μέρες μόνο.
3: Α, κάθεσαι, ναι, εννοείς, αρεπό.
0: Άμα.
3: Πω, δύσκολο τώρα, μια εβδομαδούλα φουλ.
2: Καλά, άντε, κάτσε να γυρίσει η Αναστασούλα.
1: Άντε, Αναστασία μου.
3: Μάστα, Αναστασία, και μάζευε, έλα και έλα.
0: Μάστα.
2: Μάστα.
1: Μάστα.
0: Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, πες μας τι καιρό θα κάνεις
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Παιδιά μου.
0: Ναι, παιδιά.
1: Σιγά σιγά ξεκινάει η αστάθεια στη χώρα μας. Από σήμερα οι μπόρες και οι καταιγίδες θα αφορούν τη βόρεια χώρα και αύριο θα γενικευτούν. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα αρχικά. Άμε. Από το μεσημέρι θα αρχίσουν να πυκνώνουν νεφώσεις, ειδικά στα βόρεια ορεινά τμήματα, και θα εκδηλωθούν μπόρες και ειδικά προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε ορεινές όμως περιοχές, καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία λοιπόν θα παραμείνει έτσι. Θα έχουμε αρκετή ζέστη και σήμερα, θα παραμείνει λοιπόν υψηλή η θερμοκρασία και θα φτάνουμε στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Χθες προς την Καρδίτσα, στη Φθιώτιδα, φτάσαμε και κοντά στους 36 με 37. Παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό σήμερα, θερμοκρασιακά τουλάχιστον. Ενώ στα δυτικά θα είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής και θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη θα ενισχυθεί η αστάθεια, θα έχουμε αρκετές μπόρες και καταιγίδες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας και στην Αττική αναμένουμε κάποιες μπόρες και καταιγίδες. Θερμοκρασιακά δεν θα γίνει και κάτι ακραίο την Τετάρτη, μια μικρή πτώση στα κεντρικά και στα βόρεια. Και όσο πάμε προς το τέλος της εβδομάδας, ενισχύεται το Μελιτέμι στο Αιγαίο. Κρατάει έτσι πιο δροσερό το περιβάλλον στα ανατολικά, αλλά τι κάνει, αυξάνει την επικινδυνότητα και κάνει πιο δύσκολες τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πάμε του γρου. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Άμα δεν έχει ζέστη τώρα Ιούλιο, Αύγουστο, πότε θα έχει.
3: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν θα έχει πιο πολύ ζέστη, γιατί το Μελιτέμι θα διατηρήσει.
0: Ναι, πε αυτό το δικό σου. Που σου αρέσει πολύ το air condition, το φυσικό air condition.
2: Το φυσικό air condition.
1: Έλα, σταμάτα, γιατί μου
5: είσαι σταμάτα, πρώτη.
0: Λοιπόν.
1: Κάτι πολύ, όντω εξαπλώνεται γρήγορα η πυρκαγιά με το Μελιτέμι.
0: Ναι. Θεότριλη, το είδατε.
2: Ναι.
4: Το σοβάρμψη και καλά για τώρα.
5: Εσύ σταμάτησε, σε παρακαλώ.
0: Αλλά εδώ που τα λέμε είναι επικίνδυνο για παιδί.
1: Ναι, γιατί εκεί που θέλω είμαι και σοβαρή. Και τα κάνω πλάκα.
3: Ό,τι θε κάνει όμω.
0: Παιδί μου, δεν είναι καλά ούτε αυτή.
3: Ποιο είναι?
1: Δεν έχει καταλάβει.
0: Τέλο πάντων τώρα.
1: Το πρωί χαμογελάω όλου και θέλω να του σκοτώσω όλου.
3: Όχι, δεν τη βλέπω καλά, ρε.
0: Είπε χαμογελάω λε και θέλω να του σκοτώσω όλου.
3: Ναι.
2: Από το πρωί.
3: Όχι, τώρα θα πούν μα το είχε πει. Θα μα τρέχουν. Τι πάθαμε.
0: Ναι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα και ότι ήταν
4: κανονικά. Εγώ δεν πάω μέσα για συγκάλυψη. Θα την δώσω.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Τίποτα, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κανα τριήμερο θα πας. Όλοι θα πάτε καν τριήμερο τώρα.
2: Έρθει στελίτσα, περίμενε.
0: Που σου κου. Ούτε που σου κουμπορεί. Α, είναι και Σαββατοκύριακο δουλεύει δηλαδή. Α, μάλιστα.
1: Ναι, καλέ. Μέχρι να έρθει η Αναστασία δουλεύει.
2: Η Αναστασία, πώς τη λέει.
0: Μάλιστα.
4: Τι την ήθελε η καριέρα.
1: Εντάξει, θέλω την καριέρα ακόμα.
0: Πάει του γρου η δικιά μας. Έλα, έγινε μεγάλη μου. Καλημέρα.
1: Φιλάκια.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-025-900.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και η υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια. Νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
10: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
11: All day.
12: Μένουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είσαι καλύτερα από χθες που ήσουν λίγο αδιάθετη?
2: Είμαι καλά, είμαι πολύ καλά.
0: Μπράβο. Α,
3: και είσαι και ακούγεσαι και πάρα πολύ μας έλειψες. Θα ήθελα έτσι όσο συγκεντρώνεις τα νέα σου να σε ενημερώσω ότι η Κατερίνα χθες που της είχε στείλει τη σκαλέτα και ανέλαβε έτσι να μας ενημερώσει για τα lifestyle και τα gossip ήταν εξαιρετική. Στο πόδι σου πάντα.
0: Μπομπα.
3: Ναι. Δεν άφησε τίποτα.
4: Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
2: Μπράβο, Κατερίνα. Με κάνεις πολύ περήφανη.
4: Σε ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις μάθει, για τις μέρες που μου έχεις χαρίσει και για την εμπιστοσύνη.
5: Τώρα που το λέει, θα σου φάει τη θέση αυτή.
0: Τώρα που το λέει αυτό η Κατερίνα, στο διάλειμμα λέγαμε λοιπόν, γιατί ξέρετε ότι το Μάπεσο κυρίως συμβαίνει στα διαλύματα, ότι εχθές είχε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες συναυλίες, θα λέει κανείς.
3: Γιατί είπαμε πολλά στα διαλύματα.
0: Όχι, είχε Γιάννη Χαρούλη.
4: Και εγώ κάθε φορά που ξεκινάει έτσι, κάνω το σταυρό μου, λέω Παναγίτσα.
0: Να μην με φοβάστε, γιατί ακόμη και αν πω αυτό που λέγαμε, το λέω με τρόπο που να μπορεί να υποθεί στον αέρα. Γιατί δεν έχουμε κάτι να ντραπούμε ή να φοβηθούμε, ότι είμαστε καλές ψυχές, με καλή πρόθεση σε κάθε περίπτωση. Ακόμη και αν λέμε το χειρότερο πράγμα. Για κάποιο λόγο το λέμε, δεν είμαστε τρελοί.
3: Ναι, καλέ. Ναι,
0: έλεγα λοιπόν ότι η άλλη συναυλία ήταν πάνω σκιάμος.
3: Βέβαια.
0: Και έτσι πήγαν οι μεν και οι δε. Μου θυμίζει εκείνες τις εποχές που ήταν οι μεν στο Privilege,
3: ναι.
0: Οι δε ήταν στο Rock Wave. Και συναντιόντουσαν εκεί πέρα στη μέση και τσακώνονταν.
3: Τι κόντρα.
4: Είχε πάνω και άμμο στο Βεάκιο, είχε στο θέατρο Πέτρας Γιάννη Χαρούλη και είχε και release Limp Bizkit.
3: Εγώ πέτυχα και κάτι story με άλλη και στην Πρωτοψάλτη.
4: Ναι, αυτό που ήταν άραγε. Σε κανένα κυποθέατρο Παπάγου πιστεύω.
2: Το χειρότερο είναι να είναι κοντά.
0: Ναι, για να μην.
2: Για να μην μπαίνει ο ήχος ο ένας τον άλλον. Για να σκεφτείτε ένα ρεμίξ, Χαρούλη Γιάμο, στον αέρα.
3: Αυτό που λες, Εβάνα, νομίζω πριν κάνα δύο χρόνια Δημήτρη δεν ήταν δίπλα στα βραβεία. Στα μάτια βραβεία, δίπλα μία metal.
2: Μια ροκ βραβιά.
3: Μία πολύ μεγάλη metal συναυλία που είχε γίνει χαμός.
0: Πω, δεν το θυμάμαι.
3: Ένα πολύ, πολύ γνωστό τώρα συγκρότημα.
2: Χαμός.
0: Από metal στοιχείο στα βραβεία θυμάμαι Δημήτρη Κοργαλά να κάνει κολοδάχτυλα στον Ίνο.
3: Μη.
4: Oh no.
0: Ναι, γιατί είχε τολμήσει να βγει ο Νίνος στα Video Music Awards και να τραγουδήσει Wake Me Up When September Ends.
3: Ήταν πολύ καλό!
4: Και τα πήρε κρανίο ο Κοργιαλάς.
0: Τα πήρε γιατί θεώρησε μεγάλη ασέβεια. Όταν... να τραγουδήσει...
4: Τι λες ρε εσύ.
0: Ναι,
3: όταν και... τραγούδαγε Paradise City αποστολίας Ζώη, δεν τον πείραξε.
0: Δεν ξέρω αν ήταν στο κοινό.
5: Δεν τον είχαν φωνάξει τότε.
0: Ήταν εκείνα τα βραβεία, αν δεν ήταν εκείνα, ήταν τα προηγούμενα ή τα επόμενα. Ήταν πολύ κοντά, αλλά νομίζω ήταν εκείνα που είχαν ψιλογιουχάρι την Άτζελα Δημητρίου.
4: Τι λέει,
3: η Άτζελα στα βραβεία,
5: Γενικά στα βραβεία.
2: Η Άτζελα στα βραβεία φέτος θα είναι με τη Ριέλη.
0: Θα είναι και φέτος.
4: Πάντως η Ειρήνη από τις High Five είχα το DVD σε μια συναυλία τους που είχε πει το Sweet Child of Mine. Το είχε πάει γόνα. Πάρα πολύ καλή. Επίσης, μας πληροφορεί η Αθηνά, συγγνώμη, ότι η πρωτοψάλτη Πορτοκάλουγλου είχε στο θέατρο Βράχων.
0: Το θέμα δεν είναι μωρέ, νομίζω, και του Δημήτρη, δεν ήταν ότι πώς το είπε ο Νίνο το τραγούδι, ότι τόλμησε να το ακουμπήσει αυτό το κομμάτι. Όπως πιο παλιά είχε κάνει μια διασκευή στα δικά μου τα χρόνια, ο Ρόκος Σιδηρόπουλου.
4: Ναι.
0: Παύλου Σιδηρόπουλου και τον είχαν κολοκράξει. Γιατί σου λέει αυτό δεν το ακουμπάς. Το ίδιο στόμα που έχει πει, ας πούμε, το Σμαράδια και Ρουμπίνια, 9-9-9 μου, καραμελένια μου, δεν μπορεί να λέει μετά σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα πέντε.
2: Να μ' αγαπάς.
0: Τέλος πάντων, αυτό ήταν το. 6-9.
3: Εσύ πες το άλλο με το 9, Εβάνα μου.
0: Ναι. Λοιπόν, πριν δώσω λόγο στην Εβάνα, να σας πω ότι ο πρωτοπόρος στις πόρτες Diamond Doors είναι εδώ, τόσο οικονομικά όσο προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου και πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας. Δίνω και δώρο πόρτα σε λίγο. Ακούστε τι θα μας πει η Εβάνα. Θα κάνω ερώτηση με βάση αυτά που θα μας πει η Εβάνα και δεν θα φάτε πόρτα, θα κερδίζετε πόρτα ασφαλείας διπλής δωράκισης Diamond Doors με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά. Εγώ τους γνώρισα, δεν είναι ότι είναι οι πρωτοπόροι, είναι οι καλύτεροι γιατί ξέρουν ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, σου εξηγούν, σου παραθέτουν και την πόρτα τη βλέπεις όλοι μέσα πως είναι, με τον ιαλό βάμβακα αν θέλεις να, είναι, να έχει ηχομόνωση. Εννοείται την ασφάλεια, τα σημεία που κλειδώνει, όλα, όπως επίσης και τα διαφορετικά είδη κλειδιών. Υπάρχουν τα 5 που είναι one-off και δεν έχει άλλα μετά και υπάρχει και το 1 που είναι μη αντιγράψιμο.
3: Και τέλος.
0: Τέλος μετά.
2: Πολύ σημαντικό.
0: Επίσης. Λοιπόν, διαθέτει πολυετή εμπειρία. Λοιπόν, στόχος είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται σε 5 καταστήματα. Ήλιον, Άγιος Δημήτριος, Πειραιάς, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην Εβάνα για να ακούσετε την ερώτηση.
3: Εβάνα είναι όλο πάνω σου.
2: Βέβαια. Να πω αρχικά να χαίρομαι και χρόνια πολλά στο παιδάκι μου. Σήμερα κλείνει μισό χρόνο ζωή.
4: Χρόνια πολλά!
0: Παιδιά, δεν θα πω χρόνια πολλά για του 6 μήνε. Όλο ο κόσμο γιορτάζει γενέθλια στο χρόνο.
3: Δηλαδή, δεν σβήσαμε και τούρτα.
4: Αφού δεν έχει κλείσει ακόμα χρόνο.
2: Το μισό χρόνο ζωή κλείνει.
0: Ωραία, και τι. Και μετά θα είναι 7 μήνες.
2: Χρόνια πολλά στο παιδάκι μου.
3: Ρε Δημήτρη,
0: γενέθλια γιορτάζουμε πάντα όταν κλείνει ένα χρόνο.
3: Δεν κάνουμε γενέθλια, λέμε χρόνια.
0: Όχι.
4: Πες καλά στο κορίτσι.
2: Δεν κάνουμε γενέθλια.
0: Όχι, όχι.
3: Κοίτα τώρα.
0: Όχι.
3: Κοίτα τώρα. Πες το παιδί.
2: Πες.
0: Αν πω σήμερα, θα πρέπει να λέμε κάθε μέρα.
4: Γιατί δεν πρέπει να λες κάθε μέρα.
0: Γιατί να πω στους 6 μήνες.
2: Γιατί να μπορούμε. Γιορτάζουμε του 6 κάθε μήνα. Γιατί το χρόνο του παιδιού, κάθε μήνα γιορτάζει τον κάθε μήνα που κλείνει το παιδί.
0: Πού το γράφει αυτό.
2: Και μάλιστα.
0: Το λέω ο Μαθαίος Ιωσαφάτ.
2: Εγώ κλείνω και παίρνω και cupcake και βάζω και κεράκι πάνω.
5: Κάθε μέρα.
2: Και κάνουμε και φωτογράφηση.
5: Κάθε μέρα.
3: Κάθε μήνα.
2: Κάθε μήνα, μωρέ.
5: Κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα και cupcake και φωτογράφηση.
5: Θα είχα φύγει τρέχοντα.
0: Ούτω κουλό δεν ήταν τους φωτογράφους.
4: Τι θα έχεις φύγει τρέχοντα.
2: Θα σας στείλω, εγώ, βέβαια. Έλα, θα σας στείλω να δείτε.
0: Πάμε στα θέματα. Έλα.
3: Χρόνια πολλά, Εβάνα μου.
4: Χρόνια πολλά, Βασίλη μου.
2: Ευχαριστώ, παιδιά μου. Να είστε καλά.
3: Πες χρόνια πολλά στο παιδάκι.
0: Δεν λέω τίποτα.
3: Έχεις βάλει απέναντί σου ένα μωράκι 6 μηνών, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Πάτε και κάνετε παιδιά και εμείς πρέπει να θυμόμαστε να λέμε χρόνια πολλά κάθε μήνα.
4: Δεν πρέπει να θυμάσαι αυτό που λέει.
2: Πες τα Δημήτρη.
5: Πες τα Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Θανάση μου.
5: Και τα δώρα συνέχεια θέλουν δώρα και τα πάντα.
3: Σε αυτό τα βρήκατε εσείς ένα μωράκι 6 μηνών. Ντροπή σα. Ντροπή σα σήμερα.
4: Έχει δίκιο. Δεν σε πιάνει μια ιδέα.
3: Έμα πραγματικά.
0: Έλα.
2: Λοιπόν.
5: Συγχύστηκε η μάνα.
2: Έλα, συγχύστηκα, μάνα. Ναι, ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
0: Καλά, δεν έκανε και μεγάλη απόσταση.
3: Έφτασε.
0: Έλα.
2: Ξεκινάω με τον Γρηγόρη Αναουτούλου και την τηλεφωνική του παρέμβαση, παρακαλώ.
3: Συγχύστηκε κι αυτός.
2: Το πρωινό, συγχύστηκε. Mm.
0: Τα είπαμε λίγο πριν. Είπαμε βέβαια ότι με σένα θα τα συζητήσουμε εκ νέου. Νομίζω ότι. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει τι έγινε. Πες μας λίγο, λύσε μας μόνο μια απορία που είχαμε εμείς, γιατί δεν το είδα. Εγώ τουλάχιστον. Ναι. Και οι υπόλοιποι δεν το έχουμε δει. Έλεγαν κάτι για το Γρηγόρη και παρενέβη, ή έλεγαν, έκαναν αυτή τη γενική συζήτηση λοιπόν, για το αν η τηλεόραση χρειάζεται περισσότερη ψυχαγωγία και λιγότερη ενημέρωση.
2: Όχι.
0: Πράγμα, συγγνώμη, πράγμα που πρεσβεύει ο Γρηγόρης και όχι ο Γιώργος.
2: Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από βίντεο με δηλώσεις του Γρηγόρη Αναουτόγλου στην κάμερα του πρωινού, γιατί ήταν στο Your Face Sounds Familiar την Κυριακή. Οπότε στο backstage είχαν εξασφαλίσει κάποιες δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και εκεί λοιπόν ο Γρηγόρης Αναουτόγλου εξέφρασε την τεράστια του χαρά για αυτό το show που είναι ψυχαγωγικό, που έχει έτσι τέτοια τηλεθέαση.
3: Εβάνα πήγε ως guest κριτής, ας πούμε.
0: Όχι, έκανε. Όχι, δεν... Πες το.
2: Έκανε
0: ένα βιντεάκι εισαγωγικό τώρα. Για έναν.
5: Όχι βιντεάκι, ήταν και στο ACT.
2: Για ποιον δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πήγε μετά και στο ACT.
2: Συμμετείχε.
5: Στο ACT.
0: Ναι. Και...
2: δεν ήταν στην κριτική επιτροπή.
0: Ναι, ναι.
3: Okay.
2: Και μάλιστα μπράβο όταν πήγε και όλα τους τους ανέβασε πολύ όταν έκανε αυτό το νούμερο, τέλος πάντων, όταν συμμετείχε στην μεταμφίεση και είπε και για την κριτική επιτροπή ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι στα καλύτερά του. Που, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί όντως είναι πολύ καλός ο Σάκης Ρουβάς. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν πολύ χαρούμενος για το Your Face Sounds Familiar και το εξέφρασε. Και είπε μάλιστα ότι θα ήθελα να μην είναι 80% η ενημέρωση και 20% η ψυχαγωγία στην τηλεόραση. Κρατήστε τα νούμερα, έχουν σημασία.
3: 80-20.
2: Ναι, και θα ήθελα να είναι 50-50 τουλάχιστον.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί ανοίγω, λέει, από το πρωί ως το απόγευμα που έχω την τηλεόραση, βλέπω θλίψη, βλέπω στεναχώρια και δεν το αντέχω.
3: Okay.
2: Έτσι λοιπόν μετά το συζήτησαν το βίντεο αυτό, το σχολίασαν μαζί με τον Γρηγόρη Μελάκη κιόλας, γιατί ήταν στη στήλη του. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι για ακόμη μια φορά ο Γρηγόρης Αναουτόγλου εκφράζει την ίδια άποψη και μάλιστα είπε ότι μάλλον έχει, νομίζω λέει ότι έχει κάποιο θέμα με τις ζωντανές εκπομπές ο Γρηγόρης, που εντάξει κάποτε έκανε και εκείνος και θεωρεί ότι δεν γίνονται με τον σωστό τρόπο, αλλά κάνει λέει λάθος τα νούμερα τηλεθέαση έτσι όπως τα υπολογίζει.
3: Στα νούμερα τηλεθέασης ή στα ποσοστά ψυχαγωγίας.
2: Όχι, συγγνώμη, στα ποσοστά αναλογικής ψυχαγωγίας.
0: Καταρχάς αυτοί συζητάνε, δηλαδή κάνανε την παπαριά για την Αταλία. Είπαν ένα ρεπορτάζ για την Αναλία που δεν ισχύει. Την πληρώσαμε όλοι, μας κόψαν το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και αυτοί συνεχίζουν τώρα να κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ.
3: Ωραίοι.
0: Μία μικρή παρακλήση.
3: Είστε πολύ ωραίοι, κύριοι.
0: Προχωράμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζω, ναι.
0: Βεβαίως.
2: Ήθελα απλά να πω ότι δεν πολύ κάνουν τηλεοπτικό ρεπορτάζ και εκεί, με την έννοια, με τον τρόπο που γινόταν και εκεί.
0: Ναι, όχι. Μα, σωστά, το ίδιο λέμε. Το κάνουν με άλλο τρόπο, αλλά το κάνουν πάλι. Ναι, το κάνουν τώρα μέσω
5: Λαμίας,
0: αλλά το κάνουν.
2: Εκεί λοιπόν ήθελε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου να βγει τηλεφωνικά για να συνεχιστεί η συζήτηση ζωντανά. Και μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ότι δεν τα έχουμε πει φέτος ζωντανά τηλεοπτικά. Να σας πω, δεν θυμάμαι και πέρσι να τα είπαν ζωντανά τηλεοπτικά, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά δεν το βρήκα κιόλας.
0: Τα έχουν πει ζωντανά, ζωντανά τηλεοπτικά, στο, δεν έχουν συζητήσει βέβαια για τα θέματα που αφορούν μόνο αυτούς και τους υπόλοιπους της τηλεόρασης, αλλά όχι τον τηλεθεατή. Αλλά τα έχουν πει στο μαραθώνιο. Εκεί που, για τον οποίο είχαν συναντηθεί στην νησιώτισσα για να υπάρξει μια τυπική ανακοχή, ώστε να μπορέσουν να τα πούν τηλεοπτικά στον μαραθώνιο του Αντένα. Τον τηλεμαραθώνιο.
2: Ναι.
0: Έτσι έγινε.
2: Ο οποίος έγινε. Φέτος πριν τις γιορτές.
0: Τα είπανε λοιπόν τηλεοπτικά.
2: Ναι, τα είπανε λοιπόν φέτος τηλεοπτικά. Αυτό λέω. Οκ, okay, ναι, έχεις δίκιο, φέτος τηλεοπτικά. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε δεν τα έχουμε πει φέτος τηλεοπτικά. Εννοούσε προφανώς με τέτοιο περιεχόμενο. Ναι. Αλλά ας μην κολλήσουμε εκεί λοιπόν.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
2: Και συζήτησαν, διαφώνησαν για το περιεχόμενο των πρωινών εκπομπών και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ότι εγώ το πρωί ανοίγω την τηλεόραση, θα ενημερωθώ. Μετά τις 10 δεν θέλω να δω ενημέρωση, θέλω χαρά, θέλω ψυχαγωγία. Και είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, το Happy Day είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή, ότι το Breakfast, είπε κάποιες εκπομπές, δεν συμπεριέλαβε μέσα το πρωινό. Και αυτό, αυτό ήταν κάτι που ενόχλησε τον Γιώργο Λιάγκα, λέει, γιατί δεν βάζεις και εμάς στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Αφού λέει, εγώ παίζω μία ώρα ενημέρωση και μετά παίζω ψυχαγωγία. Και του λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γιατί δεν μπορώ, λέει, να δω για μια δολοφονία που μου περιγράφεις πόσα εκατοστά είναι ένα μαχαίρι και μετά να δω τον γάμο της Δανάης Μπάρκα. Δεν αντέχω, λέει, να το δω έτσι. Ναι. Θα αλλάξω και θα δω κάτι άλλο.
0: Έγινε
2: λοιπόν αυτή η ουσιαστικά η συζήτηση και μετά πήγανε και στις αναλογίες και έλεγε ο Γιώργος Λιάγκας ότι εσύ μπορεί να μην μπορείς να το κάνεις. Γιατί είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το κάνω, να το υποστηρίξω. Δεν είμαι, λέει, και δημοσιογράφος.
5: Εβάλα, συγγνώμη.
2: Ναι.
5: Να βάλω και κάτι προσωπικό εδώ. Και εγώ δεν μπορώ γενικά σε όλες τις εκπομπές που κλαίμε κανένα 15 λεπτό πάνω από το θέμα. Είναι έξαλλοι κάποιοι παρουσιάστες, χτυπάνε τα χάρτια τους, λένε όχι ρε γαμό, το όχι ρε γαμό, γιατί, ναι, γιατί. Και μετά λέει 10.000 ευρώ.
4: Ας αλλάξουμε όμως τώρα λίγο θέμα.
2: 10.000.
0: Ναι. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ήταν έτσι με τριόφρονο ο Γρηγόρης. Προφανώς και είναι ικανός να το κάνει έτσι. Απλώς εκτός αν εννοούσε τη μετάβαση. Δηλαδή, αυτό που λέτε τώρα εσείς, μία να λέω για το φόνο και μετά από λίγο να λέω για το γάμο της Δανάης Μάρκα.
5: Δεν μπορεί ο Γρηγόρης.
0: Εγώ. Ότι δεν το θέλει να το κάνω. Όχι, γιατί είπε τη λέξη δεν είμαι ικανός. Αλλά νομίζω ότι το είπε χάρη επιχειρήματος για να. Σου λέει δεν είναι σημαντικό τώρα, α πω ότι δεν είμαι ικανός για να ενισχύσει το υπόλοιπο επιχείρημα. Δεν ισχύει ότι δεν είναι ικανός. Να το κάνει τώρα, να μην λέμε. Ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα είναι.
5: Να πω κάτι, τι εντοπίζω στον Γρηγόρη σε αυτό, το δεν είμαι ικανός. Υπάρχει και μια υποτίμηση. Γιατί δεν το θεωρεί
0: σημαντικό.
5: Δεν το θεωρεί σημαντικό και ικανότητα να μπορείς να κλαις και να χαίρεσαι ψεύτικα μπροστά τον τηλεθεατή. Οπότε σου λέει, εγώ δεν είμαι ικανός να είμαι τόσο ψεύτης όπως είσαι εσύ.
0: Σωστό.
3: Α, εγώ το είδα πάλι
0: σωστό,
3: λίγο.
0: Σωστό προσέγγιση. Δεν ξέρω αν συμφωνώ, αλλά είναι πολύ λογικό. Πολύ λογικό.
3: Εγώ το είδα λίγο σαν μπηχτή. Σαν να λέει, δεν είμαι ικανός. Και ούτε εσείς που το κάνετε είστε, κόφτε το.
0: Και αυτό πολύ
5: και αυτό παίζει να το
2: γενικότερα, ναι, όλες αυτές οι ερμηνείες έτσι κάπως ισχύουν μάλλον. Τόσο, γιατί εγώ το είπε τυχαία.
0: Εγώ νομίζω πάντως σας είπα ότι δεν αφορά πολύ κανέναν. Την πλειοψηφία τώρα για να μην τσακωθούμε του κόσμου αυτό το μπιφ. Δεν έχει σχέση με την τηλεόραση, έχει σχέση με το μεταξύ τους. Νομίζω εγώ.
5: Και με την τσέπη του.
2: Όχι, ναι. Εγώ αυτό σκεφτόμουν.
0: Δείχνει την κατάντια της τηλεόρασης που σας ξαναείπα, μου θυμίζει την Ιένα στο Lion King που τρώει το πόδι της από την πείνα. Αυτό κάνει τηλεόραση. Από την πείνα τρώγεται μεταξύ τους, τρεγόμαστε μεταξύ μας, βάζω και εμένα μέσα. Και το τελευταίο, επίσης είπε ο Γρηγόρης ένα επιχείρημα ότι δεν θα παίξω ποτέ Vidcast γιατί.
2: Αυτό, ναι.
0: Ναι, γιατί
2: δεν
0: εμείς
2: θα παίξω, λέει, ουσιαστικά λέει ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνετε στις εκπομπές που παίζετε αποσπάσματα από τα Vidcast του YouTube. Εγώ, λέει, αν είχα εκπομπή δεν θα το έκανα ποτέ. Γιατί ουσιαστικά σου λέει ότι το διαδίκτυο μας τρώει και εμείς έχουμε δώσει πολύ χώρο στη τηλεόραση και φιλοξενούμε το περιεχόμενο αυτό που στην τελική μετά ο κόσμος πάει εκεί.
0: Λέει τυπικά, λέει ουσιαστικά ο Γρηγόρης ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από αυτό, οπερατέρ, τεχνικοί που κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Ναι.
0: Όταν παίρνεις ένα κινητό και πας στο σαλόνι σου και δίνεις περιεχόμενο, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το προβάλλουμε γιατί ουσιαστικά πυροβολάμε τα πόδια μας.
5: Λοιπόν, ούτε αυτό ισχύει.
0: Φυσικά και δεν ισχύει.
5: Δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο ίντερνετ και αυτό είναι μια πολύ παλιακιά καραμέλα και να πω γενικά στους
3: ανθρώπους. Το ξέρουν άνθρωποι σαν τον Αρναούτογλου, το ξέρουν γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι παραγωγές της τηλεόρασης τρέχουν κάποια επιτυχημένα μεγάλα βίντεο.
5: Δεν το ξέρω, αφού κίνηση του καλεσμένου άνθρωποι του ίντερνετ είναι.
0: Όχι, το είπε και ο Γιώργος αυτό. Αλλά ο Γρηγόρης μιλάει τώρα. Ναι, είναι, το ξέρω και εκείνο αδικεί τον εαυτό του με αυτό το επιχείρημα. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι ανακαλύφθηκε ο τροχός, αλλά εμείς για να μην χάσουν τη δουλειά του οι άνθρωποι που έχουν τα γαϊδουράκια στις πέτσες, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε με τα γαϊδουράκια.
5: Είναι πολύ παλιά η κόντρα να χτυπά την εξέλιξη γενικά, εγώ θα πω.
0: Ακριβώς.
2: Να σας πω βέβαια το εξής. Ως δημοσιογράφος που κι εμείς αναζητούμε πρόσωπα για να κάνουμε συνεντεύξεις και πλέον δυσκολευόμαστε περισσότερο λόγω και των Vidcast. Γιατί έχει ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Έτσι, όταν έχεις τέσσερις εκπομπές που είναι δημοσιογράφοι και παίρνουμε, ας πούμε, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, πέντε άνθρωποι, αλλά τελικά θα πάει να μιλήσει σε ένα Vidcast διάρκεια μια ώρα, εκεί θα επιλέξει να πάει.
5: Να σου πω κάτι.
2: Οπότε, μόνο να πω αυτό. Οπότε μετά θα πάρουν όλες τις εκπομπές το απόσπασμα του Δημήτρη σε ένα Vidcast και θα το παίξει παντού. Άρα μετά ο καλεσμένος δεν θα έρχεται στις εκπομπές. Δεν έχει μεγάλο άδικο σε αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Δεν θα έρχεται σε εμάς, δεν θα έρχεται στις εκπομπές. Γιατί πηγαίνοντας σε ένα Vidcast θα έχει μία ώρα να τα πει, χωρίς να κόψουν τίποτα, ή ελάχιστα τέλος πάντων, και θα παίξει και σε όλες τις εκπομπές, γιατί δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ενώ αν πάει στο Μέγκα, δεν θα παίξει μετά εύκολα στον Αντένα ή στον Αλφα ή στο Στάδιο συνέντευξη.
0: Δεν θα πήγαινε ποτέ στις εκπομπές. Θα πήγαινε κατευθείαν στο Vidcast.
5: Ναι, ρε Σιεβάνα, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό που λες. Οι συνεντεύξεις που γίνονται στη τηλεόραση είναι. Είναι όλες κακές και είναι χρόνια κακές συνεντεύξεις γιατί είναι ψεύτικες.
2: Δεν είναι όλες κακές.
5: Είναι όλες κακές, Εβάνα,
2: γιατί τώρα είναι τσουβάλια.
0: 9 στις 10, ναι, 9 στις 10 όμως είναι. Ωραία, γιατί οι παρουσιαστές δεν ενημερώνονται και τα ξέρουμε, τα έχουμε δει από μέσα.
2: Συμφωνώ.
0: Έρχεται ο καλεσμένος και θίγεται γιατί δεν τον έχεις ψάξει λίγο. Δεν έχεις δει καν την παράστασή του. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
5: Και λένε όλοι τα ίδια και τα ίδια, Εβάνα.
0: Και τον έχεις 6-7 λεπτά ίσα-ίσα για να του βγάλεις κανένα τίτλο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Στο τέλος να σου πει για το θέατρό του και έξω την πόρτα. Αυτό συμβαίνει 9 στις 10 φορές.
2: Είναι η διάρκεια και δείτε οι καλεσμένοι που πηγαίνουν στο στούντιο 4 γνωρίζοντας ότι έχουν μία ώρα να τα πούν, να χαλαρώσουν, μπορείς να τους βγάλεις πράγματα γιατί έχουν αυτή τη μία ώρα.
0: Ακούνε, οι παρουσιαστές ακούνε, είναι σημαντικό να ακούς.
2: Και κάνουν follow-up. Έτσι. Εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά γιατί τις αγαπώ εγώ συνεντεύξεις, είναι δουλειά μου.
5: Ναι, αλλά
2: και προβληματίζομαι βλέποντας όμως να πηγαίνουν, δηλαδή μπαίνουν λίγο στο σκεπτικό του Γρηγόρη, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να μην παίζουμε, αλλά όντως προβληματίζομαι γιατί μετά οι καλεσμένοι όλων μας πηγαίνουν στο διαδίκτυο γιατί εκεί προφανώς βρίσκουν το καλό. Ακριβώς. Με όποιον τρόπο αυτό και αν μεταφράζεται.
0: Και να σου το πω και ανάποδα, είναι πολύ παροχημένη πια η τηλεόραση, οπότε προτιμούν να πάνε εκεί που είναι της μόδας. Της μόδας είναι να πας σε συγκεκριμένους
2: που είναι και το νεανικό κοινό.
0: Ακριβώς.
5: Επίσης και, η τηλεόραση δεν τη βλέπουν πλέον, ρε παιδί μου, σου λέει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με ενδιαφέρουν. Οπότε για ποιο λόγο να βγω να τα πω στη κάθε εκπομπή. Και αν είσαι να σε προβληματίζει αυτή η συνθήκη, Εβάνα, πηγαίνω στο ίντερνετ. Πλέον, δηλαδή ξεκάθαρα. Άμα οι συνεντεύξεις είναι πολύ καλύτερες, παιδιά, πλέον στο ίντερνετ. Χρόνια όμως τώρα.
0: Ισχύει. Και στην τελική, εγώ θα επαναλάβω αυτό το επιχείρημα. Για να το κλείσουμε, θα επαναλάβω αυτό το επιχείρημα που είπα πριν. Ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν λοιπόν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο ένας λέει ότι πρέπει να πάμε από τη θάλασσα και ο άλλος λέει ότι πρέπει να πάμε από το βουνό. Κανένας όμως δεν φτάνει. Και θέλω να πω ότι ούτε ότι ο Αντένα είναι τέταρτο κανάλι που τους έχει και τους δύο. Έχει δηλαδή και τις δύο αυτές τις προσεγγίσεις του πώς πρέπει να γίνει επιτυχία στην τηλεόραση και δεν την κάνουν. Γιατί επιτυχία στον Αντένα κάνει το Your Face και ο Κουσουλός. Δεν λέω πως πάνε κακά αυτοί οι δύο, έτσι. Προς Θεού, δεν κάνουν αποτυχία. Αλλά σίγουρα δεν στηρίζεται ο Αντένα σε αυτούς. Και πάλι όμως που τους έχει ο Αντένα, είναι τέταρτο κανάλι. Οπότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά και με τις δύο προσεγγίσεις.
3: Να κάνουν ανταλλαγή.
5: Και κατά καιρούς που λέει ο Γιώργος Λάγκας, δεν ξέρω τώρα το λέει ο Γρηγόρης ή κάποιοι άλλοι, ότι αν θέλω πάω στο ίντερνετ και θα κάνω επιτυχία, θα βγάζω και λεφτά και να μου, εγώ για σας νοιάζομαι. Ούτε αυτό ισχύει. Κατά βάθος ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάνε στο ίντερνετ θα τους λείπει άνθρωπος. Οπότε δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ένα καινούριο χώρο, τον οποίο δεν έχουν κάνει καμιά προδιεργασία να είναι σε αυτόν τον χώρο. Ξαφνικά τώρα από το πουθενά να βγουν.
2: Είναι άλλο το κοινό. Ναι.
5: Είναι άλλο το κοινό και δεν θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Και
0: στα πρακτικά χτες τους αποδέσμευσαν όλους. Μόνο ο Τάσος Τεριάκης παραμένει και θα τους ξαναπροσεγγίσουν αν χρειαστεί να είναι στην ομάδα.
5: Δεν νομίζω να είναι.
0: Σε περίπτωση που. Ναι. Αυτό που ακούγεται είναι ότι θα μείνει ο Τάσος και δύο κοπέλες.

0: παίρνω, ότι είμαι ακριβοπληρωμένος, αλλά και πόσα παίρνω. Με βάλανε και σε, μια σε ένα γενικότερο παράδειγμα το ότι άμα παίρνει και 10 χιλιάρικα και τώρα πάρει 5, δεν έγινε και τίποτα. Ο κόσμος πεινάει.
1: Τηλεοπτικά.
2: Δεν ξέρω ποιο λες.
0: Τι να σου πω, μάλλον δεν κατάλαβα γιατί δεν παίρνω.
3: Δεν παίρνει 10 χιλιάρικα.
0: Οπότε δεν ξέρω πού αναφέρονταν. Και το άλλο ήταν ότι καλά, και τι υποχρεώσεις έχει.
2: Δηλαδή, κάπου ναι, γιατί μια πλευρά υποστήριζε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις.
1: Κάτσε, βρε, Βάνα μου, τηλεοπτικά έγινε αυτή η κουβέντα.
0: Ιντερνετικά έγινε αυτή η κουβέντα.
1: Ιντερνετικά.
4: Ναι, ναι, σε κάποιο κανάλι υπάρχει δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Πού τι λες, καλά.
0: Υπάρχει και γι' αυτό και την έχω.
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
5: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
2: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
1: Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Today 104,5.
7: Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά αναπεριόδους, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
10: Θες.
8: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
13: People have repower.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
20: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
19: Για μένα.
20: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
19: Τότε δε στο κουλ.
20: Στην πόλη, αποκλείεται.
19: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
20: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
21: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαράκη, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Τώρα θα σα δώσουμε το λόγο να δούμε και πόσο καλύτεροι είστε κι εσείς. Γιατί κι εσείς άξιοι τη μοίρα σα είστε, εφόσον επιλέγετε να ακούσετε τους κακομοίριδες, όπως είπε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πάρα πολύ σωστά, του ελληνικού ραδιοφώνου. Πάντως, εδώ θα περάσω λίγο, όπως λένε στο Sky, σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια όαση καλής πρόθεσης, γιατί αυτό που διοργανώνει σήμερα το My Radio 104,6 είναι κάτι από αυτά που μας κάνουν πραγματικά υπερήφανος. Μιλάω για το ολοήμερο live ραδιόφωνο που θα έχουμε. Δυστυχώς, εμείς λόγω στούντιο είμαστε στο Γέρακα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι μας βγάζουν ασπροπρόσωπους και εμάς και εσάς, γιατί σήμερα... με αφορμή την ημέρα εθελοντικής δράσης από το All Win Care, θα έχουμε ολοήμερο ραδιόφωνο, ολοήμερο My Radio 104,6. Θα είμαστε και εμείς εκεί, αρρωγοί, και ο Θανάσης θα είναι εκεί και ξεχωριστά ως Θανάσης και ως μέλος της οικογένειας του My Radio 104,6, και θα μας εκπροσωπήσει κιόλας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άρα,
1: στην πλατεία Δημοτικού Θέατρου, σημαντικό είναι στο περίβολο.
0: Σωστό. Από τις 9 λοιπόν το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, όπως λέει ο Θανάσης, όπως διευκρινίζει σωστά, το πρόγραμμα All Win Care και ο My Radio 104,6 σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life σε καλούν σε ένα απόλυτα καλοκαιρινό σκηνικό για να δώσεις αίμα, να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Τίποτα δεν είναι αυτό, λίγο σάλιο δίνεις παιδιά, και είναι, μπαίνει το δείγμα σου στην Παγκόσμια Τράπεζα για να βοηθήσεις οποιονδήποτε άνθρωπο στον κόσμο χρειαστεί συμβατό δείγμα. Φανταστείτε πόσοι πολλοί είμαστε που δεν υπάρχει, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Και φανταστείτε πώς θα νιώσετε όταν θα σηκώσετε εκείνο το τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και θα πείτε ότι είστε συμβατός και σώσετε έναν άνθρωπο.
1: Παιδιά,
0: με το σάλιο σας.
1: Δεν είναι τίποτα. Το έχω κάνει ήδη μια φορά. Απλά κάθεσε μια καρέκλα. Είναι όπως ήταν τότε με επί COVID. Έρχονται με μια μπατονέτα, σου μαζεύουν λίγο σάλιο από το μάγουλα, από το εσωτερικό, και αυτό ήταν. Και 15 λεπτά και να δώσετε και αίμα. Δηλαδή, τίποτα. Μιλάμε για 16 λεπτά σύνολο, σώνουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Όπως σας το λέει ακριβώς ο Θανάσης, σήμερα λοιπόν από τις 9 μέχρι τις 7 το απόγευμα το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood E. Είναι Blood και Epsilon, έτσι, όχι Y. Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Πώς θα πάω να δώσω αίμα? Γιατί εγώ είμαι αιμοδότης και έχω χρόνια να δώσω.
2: Ευκαιρία,
0: δίνω πολύ συχνά.
1: Έλα,
0: και είναι καλό και για εσάς να ξέρετε να δίνετε αίμα. Βοηθάτε στην ανακύκλωση, τέλος πάντων.
2: Βέβαια.
0: Στην ανανέωση του οργανισμού.
3: Απλά, άμα πας σήμερα να μην έχεις φάει 3 ώρες πρέπει πριν, νομίζω.
0: Α, ωραία,
3: είναι μια οδηγία να μην έχεις φάει πλήρες γεύμα.
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Ναι, γιατί και μετά και το COVID
3: και
2: όλα αυτά κάπως περιορίστηκαν αισθητά οι αιμοδοσίες. Οπότε καλό είναι όσοι έχετε τη δυνατότητα και το κάνετε να επανέλθετε, και όσοι δεν το έχετε κάνει μπορείτε τώρα να το ξεκινήσετε. Ελάτε και στο 698-104-1046 στο Viber. Θυμίζω, συζητάμε τώρα τι περιμένουμε αυτή την περίοδο, αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, και βέβαια αλλαγές που διαπιστώνετε στον εαυτό σας μεγαλώνοντας. Όπως ο φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μεγαλώνοντας οδηγάει όλο και πιο αργά, προσέχει περισσότερο και φοβάται και περισσότερο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και ειδικά αν έχεις και εξαρτώμενα μέλη, δηλαδή στην που γεννιούνται παιδιά, έχω ακούσει πολλούς που γεννάνε τα παιδιά τους, πολλούς να πούνε σταματάω να καβαλάω μηχανή, ή γυναίκες, άντρες που κάνουν πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ήταν επικίνδυνα να τα σταματάνε.
2: Βέβαια.
0: Και νιώθουν ότι μπορεί να αποβούν.
1: Ο πατέρας μου οδηγούσε πάντα πάρα πολύ γρήγορη μηχανή μέχρι να γεννηθώ εγώ, και όταν γεννήθηκα εγώ πήρε πιο μεγάλη.
3: Καλημέρα και στη Γιούλη που μας λέει καλημέρα μάπες. Κάθε μέρα ανυπομονώ για το γυμναστήριο και μακροπρόθεσμα ανυπομονώ για τις διακοπές. Αυτό τώρα που άλλαξε μετά τα 38 μου είναι ότι βαριέμαι τα ψώνια στα μαγαζιά, γιατί δεν αντέχω τον πολύ κόσμο. Αυτά και πολύ άργησες να πω εγώ.
0: Ας πούμε, θέμα ημέρας είναι τι άλλαξε όσο μεγαλώνουμε και βλέπουμε τον εαυτό και ψιλογελάμε κιόλας. Εγώ, όπως βλέπω την παρέα μου και εμένα δηλαδή, θέλουμε, ρε παιδί μου, να τα έχουμε κανονίσει όλα. Από ένα καφέ μέχρι ένα φαγητό ή διακοπές. Θέλουμε να ξέρουμε πού θα παρκάρουμε.
1: Οι αναμονές είναι το πρόβλημα.
0: Πού θα παρκάρουμε, πού θα πάμε, να έχουμε τραπέζι, να μην περιμένουμε αναμονή, να ξέρουμε πάνω κάτω τι θα παραγγείλουμε, μην πάρουμε κάτι που θα το μετανιώσουμε. Καλά, μη σας το πάω όλο αυτό σε μεγαλύτερο επίπεδο διακοπών. Γι' αυτό και οι γενιές οι επόμενες δεν πειραματίζονται στην άδεια που μπορεί να έχουν 5 μέρες, 6 μέρες, 10 μέρες να πάνε σε καινούργια μέρη, γιατί σου λέει ότι αν δεν μου βγει, θα έχω χάσει. Και πάνε στα ίδια και στα ίδια, γιατί τα ίδια και τα ίδια τουλάχιστον τα ξέρουν. Ναι,
2: εγώ κάνω το αντίθετο για να μην νιώθω περιορισμένος, ας πούμε, και εγκλωβισμένος. Εντάξει, ένα φαγητό θα το κανονίζει, δεν πας εκεί να περιμένεις. Αλλά γενικά δεν θέλω, ας πούμε, θα πούμε σήμερα με την Κατερίνα, θα βγούμε 7 η ώρα. Ναι, θα βγούμε 7 η ώρα. Αυτό. Μπορεί 8 να έχουμε πει, έλα, βαριόμαστε, το σπάμε. Δεν θέλω να. 7 και 4 θα είμαστε εκεί, 7.30 αυτό. Το ποτό θα το πιούμε μέχρι τις 9. Δεν τον μπορώ αυτό το πρόγραμμα.
0: Εγώ δεν το πάω την έννοια του προγραμματισμού. Ναι. Το είπαμε το να εξαλείψουμε κάθε πιθανότητα ταλαιπωρίας.
2: Ναι, εγώ ας πούμε αυτό βρίσκω ότι με δεσμεύει πάρα πάρα πολύ, γιατί θέλω να πάσα στιγμή να το τεινάξω. Οπότε αν δεν είναι για φαγητό.
0: Εφόσον λες το έχω μελετήσει τόσο πολύ, μετά δεν μπορώ και να το ακυρώσω.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση που ακούω κάτι φίλους και λένε, λοιπόν, θα φτάσουμε στο νησί Σάββατο. Σάββατο το μεσημέρι έχουμε κλείσει ξαπλώστρες και beach bar. Τι μου πες?
0: Ναι.
2: Τι μου πες?
3: Θεός φυλάξει.
2: Ή άλλο παράδειγμα τώρα, δεν θα πω πια. Κάτι γνωστοί μου θα πηγαίνανε στο εξωτερικό, σε ένα πάρα πολύ γνωστό εστιατόριο να φάνε, και είχαν κλείσει από εδώ το μενού. Άι παράταμε. Θα πάρω την κάρτα μπροστά μου, θα έχει κάτι που θα θέλω άλλο, ας πούμε, ή κάτι θα μου πούν ημέρας, και εγώ θα έχω παραγγείλει από την
0: σε
2: Αθήνα.
0: Σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που θα σου πει ότι αυτό δεν το έχουμε πια. Ας πούμε στο αεροπλάνο, όταν ποτέ ταξιδέψει business, όχι εσύ, οποιοδήποτε σου έχει αυτή την επιλογή να διαλέξει το μενού. Αλλά σε περίπτωση που μπορεί να πας εκεί και να μην το έχει αυτό που θες.
3: Ξέρετε τι είναι, θα σας πω.
0: Το έχουν πάρει ήδη άλλοι, κατάλαβες.
2: Εγώ επειδή συνήθως κάνω αυτό με τα έξτρα πόδια παραπάνω. Ναι. Με ρωτάνε πρώτο και τους λέω.
3: Είναι από τη γενικότερη αβεβαιότητα, παιδιά. Επειδή είμαστε αβέβαιοι, ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε, θέλουμε να το ελέγξουμε.
1: Εγώ με τη ζέστη δεν μπορώ να κυκλοφορήσω, παιδιά. Εγώ με τη ζέστη δεν μπορώ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Σότο που μας λέει: Μάπες, καλημέρα. Εγώ θα το πω και ζηλέψετε.
0: Πες το.
3: Μένω Φιλανδία και έγινα πατέρας πρόσφατα. Έχω άδεια πατρότητας που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, περιμένω 7 Ιουλίου για να πάω διακοπές μέχρι 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τέλεια! 7
3: Δύο
2: Ιουλίου,
3: μήνες
2: υπέροχα.
3: Ο Μάπας.
2: Υπέροχα, παιδιά. 7 Ιουλίου με 7 Σεπτεμβρίου.
3: Ζωάρα.
2: Κάνεις εντωμεταξύ και δύο στυλ διακοπών. Δηλαδή, πας και στο χωριό, αν έχεις κάπου αυτά, να σε φιλοξενήσουν τον τζαμπουίτα σου. Πας και θάλασσα, πας και βουνό, τι θες κάνεις το δίμηνο.
3: Φαντάζομαι τώρα ο Μάπας έχει και ένα νεογέννητο, οπότε δεν ξέρω πόση ευχέρεια θα έχει, αλλά εντάξει.
2: Ναι, θα γίνει πολύ staycation.
3: Η Ελισάβετ μας λέει: Μάπες μου, εγώ θέλω να περάσει η εφηβεία που περνάμε με την κόρη μου, που είναι 15 δύσκολες μέρες. Εγώ 46. Επίσης, πλέον πονάω σε κάθε άρθρωση και εκνευρίζομαι που χρειάζομαι γυαλιά πρεσβειοποίησης. Τα φιλιά μου από μόνο.
0: Αυτό εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, το γυαλί πρεσβειοποίηση. Το καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που βγαίνω μαζί. Μου λένε έχει πρεσβειοποία. Λέω ναι, δεν φαίνεται πια.
3: Είσαι σε άρνηση.
0: Το βράδυ δε θέλω να απευθύνω μια έκκληση στους ανθρώπους που έχουν εστιατόρια. Γιατί οι κατάλογοι έχουν τόσο μικρά γράμματα? Πάντα έτσι ήταν.
2: Πάντα έτσι.
0: Δεν είπα να βάλετε και φωτογραφίες.
3: Μα
0: αλλά
3: γιατί, παιδί μου, δεν παίρνεις ένα ζευγάρι γυαλιά?
1: Ξέρεις, είναι και καλλιγραφικά πολλά.
0: Γιατί
1: και
0: εκεί θα νιώσω γέρος.
3: Είναι αξεσουάρ τα γυαλιά, καλέ. Είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά φαίνονται τη πρεσβειοποία. Είναι τα στενά.
3: Δεν μπορείς να βάλεις άλλο σκελετό στην πρεσβειοποία.
2: Ξέρεις που φαίνεται τη πρεσβειοποία? Το τοποθετείς κάτω-κάτω.
1: Εκεί χαμηλά. Κάπου μακρύνεις και κινητά και λες πάει, έφυγε αυτό.
0: Πριν συνεχίσουμε, επειδή μου θυμίσει ο Θανάσης ότι έχω εκκρεμότητα για Diamond Doors για να μπει. Είτε να κερδίσετε την πόρτα ασφαλείας. Πόρτα ασφαλείας Diamond Doors, από τους καλύτερους φυσικά, διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής Ιζέο και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μη αντιγράψιμα κλειδιά από τους πρωτοπόρους, αυτούς που ξέρουν πώς να φτιάξουν την πόρτα, να είναι ηχομονωμένη, να είναι ασφαλής, να έχει διάφορα σημεία κλειδώματος, να μην ανοίγει με τίποτα και μοναδικά κλειδιά σε σένα. Πάνω επίσης κουμπωμένη, κλειδωμένη θα το θέσω έτσι ωραία, στο βαλάντι σου και στις δικές σου τις ανάγκες αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτή είναι η Diamond Doors και η ερώτηση από αυτά που είπε η Εβάνα είναι πόσα κλείνει σήμερα στα υποτιθέμενα γενέθλιά της η κόρη της.
2: Βεβαίως.
0: Εντάξει.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα ρε Αμάντα! Παιδιά,
2: καλημέρα!
1: 6, 9, 8, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι, την απάντηση και το ονοματεπώνυμό σας. Ναι. Και γενικά, ό,τι θέλετε να στείλετε σε αυτό.
3: Ναι, γιατί βλέπω και την πόρτα τη θέλετε πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό μήνυμα εδώ από τη Μάπιστα τη Χρυσούλα. Μπράβο ρε παιδιά για την πόρτα, γιατί σε λίγο θα κάνουμε παρέα με τους περαστικούς.
1: Έχει δίκιο.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, φίλη Χρυσούλα.
1: Έλα.
2: Γεια σου, Αμάντα.
4: Τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε, τον ματιάσατε.
2: Ποιον, μωρέ.
4: Και φεύγει και πάει και έρχεται και τι θα γίνει και έχουμε νεότερα.
2: Σε ποιον αναφερόμαστε.
1: Μας έχει γίνει αλλού
4: πρόταση.
1: Γιατί είσαι στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μα μετά από τέτοια πανολεθρία δεν είναι, δεν είναι τέτοιο λογικό να αναρωτιόμαστε τι θα γίνει.
5: Όχι,
1: δεν φεύγουν για πολύ λιγότερες.
5: Δεν είναι, Δημήτρη.
1: Πολύ λιγότερες αποτυχίες.
5: Γιατί πανολεθρία,
4: και δεν φεύγουν και άλλοι που είναι πολύ περισσότερο.
1: Φέτος δεν ήταν πανολεθρία πορεία του Παναθηναϊκού.
5: Τέσσερα δίκαια τρόπαια, ο καλύτερος προπονητής της τελευταίας δεκαετίας,
1: ναι, αλλά
5: ο πιο άξιος, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί φέτος όμως η χρονιά, όλοι μετρώνται από την τελευταία τους χρονιά. Η τελευταία χρονιά είναι ότι έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, έχασε και το ευρωπαϊκό μέσα στην έδρα του.
5: Μα το τον διώχνεις έτσι το προπονητή της τελευταίας δεκαετίας.
1: Μάλλον καλύτερο. Δεν το έχασε, το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα του για να το πω σωστά, γιατί δεν έπαιξε τον τελικό.
4: Ορίστε, φεύγει.
5: Έφυγε
4: παρελθόν.
5: Και πήγε μακριά να
1: πάρει τον
4: Αταμάν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
5: Μακάρι να κρατήσουμε το μικρό Αταμάν. Να γελάμε. Να
1: για πες.
4: Βέβαια, για να τα λέμε κιόλα, γιατί ακουγόντουσαν και διάφορα πράγματα άλλα το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν γίνει προτάσεις σε άλλους προπονητές κτλ.
1: Για τον Ομπράντοβιτς, ναι.
4: Αυτό τώρα, ξέρεις, δεν είναι ωραίο. Είναι αντίστοιχα σε τα τηλεοπτικά, ρε παιδί μου. Όταν το άλλο η εκπομπή είναι στον αέρα και λες ότι έχει γίνει πρώτα σε ένα άλλο πρόσωπο να την αναλάβει. Δηλαδή, και αυτά δεν ήταν ωραία που γινόντουσαν.
1: Εντάξει, τι ωραία και τι ωραία, μωρέ. Για τον... Μιλάμε, να είμαστε ρεαλιστές, βρε Αμάντα. Όταν δεν πας καλά, ξέρεις ότι συζητιέται η αντικατάστασή σου. Όμως επίσης θεωρώ ότι είχε την ελπίδα ο Αταμάν, η οποία είναι βάσιμη, ότι αν έπαιρνε τουλάχιστον το πρωτάθλημα, θα συζητιόταν η φάση. Γιατί
3: ότι κάπως το γύρισα.
1: Ναι, είπε και χτες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης, ότι χαίρει τις εκτιμήσεις του και ότι είναι ο καλύτερος του, ότι θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος του φίλος ή ο καλύτερος προπονητής της Ευρώπης. Τι, πώς το είπε αυτό,
5: του κόσμου ολόκληρου.
1: Κάτι είπε για την, για την Ευρωλίγκα. Κάτι είπε ότι τον είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος.
3: Μάλιστα.
1: Ο αγαπημένος μου άνθρωπος στην Ευρώπη.
3: Μπορεί να είδανε, ρε παιδί μου, αυτό που λες, ότι τώρα κάναμε αυτή την πορεία που είπε και πριν ο Θανάσης, το ταβανιάσαμε, δεν πάει καλά, πάμε παρακάτω και οι δύο.
5: Ναι, παιδιά, δεν συμφωνώ. Δεν τον διώχνει στο καλύτερο προπονητή του κόσμου έτσι.
3: Κοίτα τώρα.
1: Πάμε παρακάτω. Ειρωνεύεται τώρα, Θανάσης, τώρα το είπε μία, το είπε δύο, πρέπει να γελάσουμε κάποια στιγμή.
5: Δεν χρειάζεται να γελάσουμε.
1: Μα δεν το λέω ειρωνικά τώρα.
4: Σε αναμονή τώρα των νέων.
1: Ωραία.
4: Τι θα γίνει,
1: ξέρεις τι θα γίνει.
4: Θα φάει,
3: έχουμε υποψηφίους.
4: Δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε κάτι σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρουμε.
3: Θα είναι οπωσδήποτε, Αμάντα μου, οπωσδήποτε. Το πιθανότερο είναι να έχουμε κάποιο κύριο από το εξωτερικό.
1: Κάποιο κύριο.
5: Κάποιον από το εξωτερικό. Δύσκολο, ναι.
6: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire.

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
4: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο.
10: Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
11: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
12: Είπα πραγματικά φανταστικό τώρα.
13: Θα γίνει. Θα γίνει.
12: Και ήταν όντως πρωταγωνιστής. Γιατί...
13: του άρεσε. Όχι. Ναι. Βλέπω ότι είναι, ρε παιδί μου, θα γίνει. Δεν.
14: Έχει το ματήρια.
15: Και λέει η Αμάντα λοιπόν θα είναι όντως πρωταγωνιστής γιατί.
12: Ήταν όντως πρωταγωνιστής γιατί θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικό το αποτέλεσμα
15: χωρίς
12: τη δική του παρέμβαση. Ναι, ναι,
15: μάλιστα,
12: ναι, ναι.
15: Μάλιστα. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
15: Λοιπόν, οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, δεν τις βλέπεις. Δεν υπάρχουν πουθενά για σένα. Γιατί εσύ έχεις Vodafone Business, ξέρεις ότι ό,τι πρόβλημα υπάρχει στην εταιρεία σου και προκύψει, μάλλον, ό,τι πρόβλημα προκύψει από τέτοιου είδους παράγοντες όπως είναι οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ξαναλέω, χάνεις λεφτά. Οπότε με Vodafone Business δεν χάνεις φράγκο. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υπόστηριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr κάθετος business.
16: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
17: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
18: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
19: Τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
20: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
19: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
20: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
21: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
22: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
23: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
22: Για μένα.
23: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
22: Τότε δε στο κουλ.
23: Στην πόλη, αποκλείεται.
22: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
23: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
24: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση.

0: ενημέρωσης του Μέγα. Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
1: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
3: Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: δοκιμάσουμε. Αυτές είναι οι μέλισσες, οι παλιές, καλές, δικές μας αγαπημένες μέλισσες. Τα φιλαράκια μας τα καλά. Μετά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν οι εποχές.
1: Σταματήσαν να είναι συγκρότημα μετά.
0: Εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά μπορεί να αλλάξαμε κι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, πάντα τους στηρίζουμε γιατί και μόνο για αυτά που έχουμε μοιραστεί, αυτό αξίζει.
2: Αλλάξαμε εμείς ή έχουν αλλάξει άλλοι.
0: Τι έχει συμβεί?
3: Αλλάξαμε εμείς και έχουν αλλάξει και άλλοι.
1: Αλλάξαν οι εποχές.
0: Αυτή είναι η Κατερίνα Μπουκαλαγμένη, ο Βασίλης Βλάχος που έχει αλλάξει, αλλά άλλαξα κι εγώ, και ο Θανάσης Πασάς άλλαξε.
2: Και ο νέος Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Αυτή που δεν έχει αλλάξει είναι η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ίδιου τη σκηνοθεσία. Γιατί δεν έχει αλλάξει και η κονσόλα της. Ίδια κονσόλα έχει. Λοιπόν, πρόγραμμα
3: μισό.
0: Ναι.
3: Πάμε στους μάπες να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Ναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-104-104-6. Έχουμε δύο θέματα σήμερα. Συζητάμε κάτι το οποίο προσμονούμε, περιμένουμε και πράγματα που μας δυσκολεύουν όσο μεγαλώνουμε. Κάποιο χούι που έχουμε βγάλει.
0: Βεβαίως.
3: Και πάω στο μήνυμα της Μαρίας που μου φαίνεται για να ταυτιστούμε, ρε παιδί μου. Λέει, καλημέρα παιδιά. Εγώ όσο μεγαλώνω συνειδητοποιώ πως δεν μπορώ πλέον να κοιμάμαι με την ίδια ευκολία σε ξένα σπίτια. Στο παρελθόν κοιμόμουν όπου να είναι, ανάλογα με το πρόγραμμα, ακόμη και σε σπίτι μη κοντινού προσώπου. Τώρα είναι το χειρότερό μου. Να κουβαλάω όλα τα τζιτζιμπλίκια που χρειάζομαι και να μην νιώθω τόσο άνετα στην τουαλέτα, στο κρεβάτι, με τη θερμοκρασία κλπ.
2: Στην κουζίνα.
3: Ναι, ακόμη και στο σπίτι της κολλητής μου ζωρίζομαι πολύ.
0: Ύπνο μιλάμε.
3: Παιδιά, όχι, έχει πάρα πολύ δίκιο η Μαρία εδώ πέρα. Είναι αυτό ότι όταν είσαι φοιτητής και πιο νεαρός
0: κοιμάσαι όπου να είναι.
3: Κατάχαμα όπου να είναι. Σε πιανού το σπίτι ούτε ξέρουμε ούτε μας νοιάζει.
2: Το πρωί
3: ούτε
2: θα
3: μας αφορά.
2: Τα ίδια ρούχα.
0: Να σας το πάω ένα βήμα παραπέρα τώρα για να μην λυπηθείτε. Εγώ πια έχω αλλάξει λόγω ηλικίας και το πώς κοιμάμαι. Δηλαδή παλιά κοιμόμουν όπως να είναι.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορώ να κοιμηθώ ανάσκελα.
1: Δεν με παίρνει ο ύπνος. Σε πιάνει μέσα σου.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σε πιάνει μέσα σου. Βαράει ο μυς. Ξέρω εγώ τι σου λέω.
0: Περίεργο,
1: Εγώ που κοιμάμαι με ρολό μαξιλάρι στην πλάτη πλέον.
3: Εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πλέον.
0: Τουλάχιστον δεν ροχαλίζω εγώ. Εσύ ροχαλίζεις.
2: Όχι. Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ Βασίλη.
3: Αλήθεια λες.
0: Βασίλη, θα σου ο τελευταίος που θα έλεγα.
2: Του θανάτου με το στόμα ανοιχτό να μην μπορεί άνθρωπος να σταθεί δίπλα.
3: Ρε, μήπως έχεις το διάφραγμα στραβό.
2: Έχει και λίγο διάφραγμα.
0: Ξέρεις ότι ένα γνωστό φίλο μας ζευγάρι γκέι έβαλε ο σύντροφος τον σύντροφό του επειδή τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Δεν έχει σχέση τον γκέι τώρα.
2: Ναι.
0: Αλλά επειδή είναι γκέι, το λέω.
2: Αυτοί ήταν άντρες.
0: Να κάνει την εγχείρηση γιατί δεν μπορούσε να κοιμηθεί ο άνθρωπος.
2: Το καταλαβαίνω. Είναι παιδιά σοβαρό πρόβλημα και είναι και αυτές τώρα κάτι tapes εδώ που βάζει τη μύτη και στα ανοίγει για να. Το θέμα
0: και ένα
2: είναι,
0: μασελάκι έχεις επίσης.
2: Ναι, το θέμα είναι σε μένα να μην ανοίξει το στόμα. Να παίρνω δηλαδή αρκετό αέρα από τη μύτη. Άμα ανοίξει το στόμα, τελειώσαμε.
3: Άμεσα ανάσκελα ανοίγει το στόμα.
2: Δηλαδή και στο πλάι να είμαι εγώ, ανοίγει το στόμα.
3: Δεν το περίμενα αυτό που άκουσα σήμερα.
2: Άμα είναι να πνιγείς, ανοίγει το στόμα.
0: Άρα η λύση είναι να σου κλείσει κάποιο το στόμα.
2: Ναι.
0: Και κατά τη διάρκεια του ύπνου.
2: Επίσης έχω μικρό ρολό μαξιλαράκι για το σβέρκο.
1: Και εγώ, μπράβο, και εγώ με αυτό κοιμάμαι. Το ιαπωνικό δεν έχω το κλειδί.
0: Πόσα ρολά μαξιλάρια έχεις ρεβάσει?
1: Ένα χοντρό που μπαίνει στη μέση για να σηκώνεται η πλάτη να κοιμάμαι άνετα. Και ένα μικρό το οποίο μπαίνει κάτω ακριβώς από το δρόμο και κρεμιέται το κεφάλι. Δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Άρα ουσιαστικά μισό σώμα είναι ψηλά και μισό κρέμεται.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί όμως τι σωστό ύπνο κάνω.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Όχι,
0: ή έχει ψυχαναγκαστεί ότι έτσι μπορεί να κοιμάσαι μόνο?
2: Όχι, με αυτές τις μικρές προσθήκες φέρνει τα ίσα στις καμπύλες του κορμιού και έρχεται ακριβώς εκεί που πρέπει. Γενικά θα σα πει κάποιο. Ειδικό ύπνο, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ότι αν κοιμηθείς ανάσκελα, για παράδειγμα, οπωσδήποτε κάτω από τα γόνατα θέλει ένα μικρό μαξιλαράκι, μια μικρή ανασήκωση για να μην πιέζει τη μέση.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ έχω πάρει αυτό που λέτε, το μικρό, το έτσι στρογγυλό κυλινδρικό μαξιλαράκι πίσω από το σβέρκο, αλλά επειδή κάπως το ήθελα ιδιαίτερο, να μην μου θυμίζει τη γιαγιά του καναπέ κλπ., έχω πάρει ένα βικτοριανό με κάτι φούντε στο πλάι. Κάτι αυτά, κάτι ταυτά. Καταπληκτικό, φίλε.
1: Δεν έχει. Εγώ από έναν Αιγύπτιο στη λαϊκή το οποίο έχει δύο καμήλες πάνω.
0: Τόπλινες.
2: Αυτά ήθελα να μην μου θυμίζει το δικό μου.
1: Τόπλα. Του έχω βάλει και ένα.
3: Εγώ να ξέρετε που με έχετε για πλεμπαία ότι έχω memory foam, κάτι μαξιλάρια. Όποιος έχει ξαπλώσει αυτό το κρεβάτι έχει να το λέει. Σηκώνεται το πρωί, μου λένε πολύ ωραίο.
1: 240 ευρώ μαξιλάρια memory.
3: Πού μωρέ στη λαϊκή?
1: Όχι, αλλά εκεί πήγα και τα σκάσα πέρυσι που πήρα στρώμα. Και να πούμε, μου έκανε ζημιά στο σβέρκο το κολομαξίλαρο.
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από το memory foam.
1: Στα πουλάω.
0: Ακριβώς αυτό που περιέγραψε έχουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' έξω πλεμπαία και από μέσα.
3: Στον ύπνο μου, ρε παιδιά.
0: Και στον ξύπνιο σου, ρε κορίτσι μου. Όταν δει πολυτέλεια, την πετά. πετά το αμπέχο.
3: Είναι πολυτέλεια η σωστή στάση σώματος να κοιμάμαι, να ισιώνω αυτό το κορμάκι.
1: Η χαρά που το είπε στο memory foam εκεί.
3: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ξέρεις, μου θυμίζει κάτι ψευτοκαλλιτέχνες που είναι και καλά στη Νέα Υόρκη που μένουν στη χειρότερη γειτονιά. Ανεβαίνουν με το καλαθάκι του Άγιου Όρους από τον μπαλκονάκι και μπαίνουν.
0: Το μετεώρο, ναι.
1: Ναι, και βλέπει μέσα χαλιαμύρα αεράκι.
3: Χρυσά
1: παντού.
3: Η άνεση δεν είναι προνόμιο τη μπουρζουαζία. Θέλουμε και οι υπόλοιποι να είμαστε άνετα και να κοιμόμαστε σαν ανθρώποι.
1: Όχι,
3: γιατί
1: θέλουμε.
3: Στην τελική δουλεύουμε και περισσότερο. Εντάξει.
0: Μα τι επιχειρήματα κομμουνιστικά είναι αυτά.
3: Δεν είναι κομμουνιστικό. Από πού και ως πού και από πότε είναι η άνεση προνόμιο των υψηλότερων τάξεων, α πούμε.
2: Πάμε να μπούμε στα πεντάστερα να πιάσουμε τις σουίτες.
3: Άιντα,
0: μπορώ. Γιατί υποτίθεται ότι ο πεντάστερος εκπροσωπεί τον καπιταλισμό και είναι ο βολεμένος.
2: Ερχόμαστε,
0: Κιντζόρτ. Ενώ ο άλλος που προτιμά να ζοριστεί για να κατακτήσει αυτό που του έρχεται είναι αυτός που το απολαμβάνει για
1: τον ζωρίστηκα. Ξέρεις πόσο ζωρίστηκα.
3: Ξέρετε πόσο ζωρίστηκα για να φτάσω εγώ στο memory foam. Πόσο έχω δουλέψει, έχει πιαστεί η μεσούλα.
0: Και στον έχει κοπέλα να σου καθαρίζει και στον έχει κοπέλα να σου μαγειρεύει.
3: Ναι, για όλα αυτά ζωρίστηκα.
0: Όλα, ζωρίστηκα.
3: Όλα αυτά είναι και κεκτημένα μου. Δεν μου χαρίζει.
0: Μα δεν σου είπε κανείς ότι σου χαρίστηκε κάτι. Ωραία. Λέγεται καπιταλισμός.
2: Ναι, πόσα χρόνια.
0: Και για να μην πω τον τίτλο του βιβλίου.
2: Ναι. Πόσα χρόνια ήσουν στο συνθετικό η αλοβάμβακα, Κατερίνα.
3: Forgive me, Karl Marx. Συγχώρεσέ με.
0: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα. Είναι από το παράπονο μου. Να το πω έτσι με μία φράση. Γιατί, συγγνώμη, έχω παραγγείλει λοιπόν κάποια πράγματα και εγώ που μπήκα στον κόσμο του e-shop. Ναι, ναι. Θα κάνω ότι είναι. Τα παράπονα. Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Μην παίρνετε τα κινητά στα χέρια. Ναι. Οι σχέσεις μου με τις εταιρείες ταχυμεταφορών part 2. Δεν φταίνε αυτές.
2: Ναι.
0: Μπορεί και να φταίνε όμως. Oh. Δεν φταίνε, είναι θέμα εκτελονισμού.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πήρα λοιπόν ένα ρούχο από το Farfetch, από αυτό το ηλεκτρονικό μαγαζί. Και είναι η δεύτερη. Πώς λέγεται, κατάστημα.
2: Μαγαζί της θειάς σου. Σε παρακαλώ.
1: Site.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχω ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ με έγγραφα, λες και αγοράζω σπίτι. Τουλάχιστον 4 έγγραφα σου λέει για να βρω, λέει, πρέπει να έχω για να εκτελονιστεί αριθμό εωρή. Αριθμό εόπα.
2: Ναι.
3: Τι είναι αυτά.
0: Πες εσύ.
3: Δεν ξέρω.
0: Μπαίνω μέσω ΑΔΕ, καταθέτεις κάποια δικαιολογητικά και σου δίνουν αυτό. Το οποίο χρειάζεται για να εκτελονιστεί αυτό που παρήγγειλες. Συν της άλλης, μία άλλη βεβαίωση μία ασφάλισης, συν το διαβατήριό μου, συν την ταυτότητά μου.
2: Χρόνια.
0: Όλα αυτά φωτοτυπίες και υπογεγραμμένα μέσω gov.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για χαρτιά.
2: Χρόνια από αυτό το site και εγώ και ο Δημήτρης άλλες φορές, φίλοι γνωστοί, δεν το έχω ξανακούσει και υποτίθεται αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του, ας πούμε. Ότι δεν παραγγέλνεις με καθεστώς Αμερικής που λέμε, που έχει εκτελονισμό, καθυστερούν, κάτι πληρώνεις παραπάνω.
0: Γιατί λέει είναι από τρίτη χώρα, που είναι από το Ντουμπάι τώρα θα έρθει.
2: Και εμένα μου έχει έρθει από το Ντουμπάι, ρε φίλε, αρκετές φορές γιατί. Το συγκεκριμένο site τώρα που λέμε να ξέρετε μάπες συνδέεται με πάρα πολλά μαγαζιά ανά τον κόσμο, είτε με τα official, δηλαδή θες να πάρεις κάτι Dior, συνδέεται με το κατάστημα Dior και με την boutique Θανάσης Πασάς που έχει τα αντίστοιχα κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα η συγκεκριμένη boutique εκεί που το πήρες γιατί μας στόχευσαν. Μήπως έχει να κάνει με τα κλειστά στενά ορμούς.
1: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε.
0: Ορμούς!
1: Μήπως τσεκάρανε το προφίλ σου και είπανε, όχι, δεν θέλουμε να μας φοράει αυτό το σώμα. Οπότε θα το βγάλουμε από τη λίστα.
2: Επειδή τους ξέρω αυτούς από τους οποίους ψώνισε. Να τσεκάρουν άλλα και άλλα κορμιά που
3: παιδιά,
2: τους βάλανε.
3: Αυτός του Farfetch.
2: Ναι.
3: Στο μαγαζί.
0: Δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως δεν έχω. Από όσους ξέρω να ψωνίζουν είτε από Farfetch είτε το άλλο, το Τερέζα κτλ.
2: Ναι,
0: δεν έχει συμβεί ποτέ σε άλλον αυτό.
3: Δεν ήθελα νούμερο από αυτή.
1: Δεν θέλω Λουγκαρέζο, ρε.
0: Εωρή.
1: Είσαι σαν την Καρντάσια στη Φεράρι.
0: Όχι, είναι αυτό που λένε. Πήγε. Χωρίς να είναι ρατσιστικό. Πήγε ευρέω στο παζάρι και ήταν μέρα σαν.
2: Ναι, έπεσε σε κάποια μαύρη τρύπα γιατί ακόμη και τα αμερικάνικα το στόξ που παίρνουμε. Το θυμάσαι το άλλο το πράσινο που παίρνουμε.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά. Αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα.

0: ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire.

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σάρα Γκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Today 104,5. Το ραδιό.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

0: Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Today 104,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
1: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι

0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.

0: συνέχεια.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Τεκίλα. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
6: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
6: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
7: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 6972-558787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5. Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλουχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
11: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
10: Ακόμη, πάνε σε Κράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα
12: Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
13: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
12: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
13: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
14: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
16: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα.

0: φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: καπιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
1: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος. Let's go for it.
13: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.
1: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
14: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
16: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
17: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
16: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
18: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
19: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
20: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα... πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
21: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές.

τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόιλ Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Day 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
5: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
6: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-33-86-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
9: All day.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: μας που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.
0: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

0: στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 039 483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος.

0: Εθνική Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας convostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κάθε φορά. Πιο πολύ από κάθε φορά.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 7.

0: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
3: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τις επόμενες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rocola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
7: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
7: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
7: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410-91-760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας.

με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
5: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
6: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πολίσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο.
5: Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου.
4: Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
1: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: τεστ με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κορτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
14: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
15: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Today 104,5.
0: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
9: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
10: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
11: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
10: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
11: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
10: Ακόμη τέχνη. Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
11: Τέντες Παπαπάνος.
10: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
11: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
10: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
12: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.

0: Σαπούλα.
1: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
2: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
1: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
2: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
1: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
2: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ

0: Auto Center Varel. Auto Center Varel. Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών. Auto Center Varel. Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Auto Center Varel. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Auto Center Varel. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
1: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: ακόμα ο κόσμος συνεχίζει και έρχεται. Και αυτό είναι το συγκλονιστικό σε αυτή εδώ την ενέργεια, την ενέργεια All We Care.
1: Τώρα είμαι χαρούμενος γιατί πήγα και έδωσα, είδες, με την Αντωνέτα γράφτηκα, έτσι, νέος δότης, δεν το είχα κάνει. Και είναι και πολύ εξυπηρετικά τα παιδιά σου, εξηγούν. Δεν μου είπαν και αυτό που υπάρχει ένας μύθος ότι αν είσαι συμβατός και μπλα μπλα μπλα, ότι πονάει πολύ η διαδικασία μετά. Έχει αλλάξει και λίγο η τεχνολογία και όλα αυτά.
0: Εντελώς.
1: Και δεν είναι τόσο επίπονο. Δεν είναι καθόλου βασικά.
0: Βασικά, όλο αυτό ότι θέλω λίγο να το ψάξετε, γιατί πραγματικά παίζει μια τρομερή παραφιλολογία και με την αιμοδοσία.
1: Ναι, σωστό.
0: Ακόμα και με την αιμοδοσία ακούς και αυτό.
1: Και φοβούνται και αυτό και θα γίνει. Που δεν γίνεται τίποτα.
0: Είναι πιο λίγο το τσίπημα και από μια εξέταση αίματος της αιμοδοσίας.
1: Σωστό.
0: Και με, με το αν είσαι συμβατός δότης. Και... που μετά είναι, όλα γίνονται πια με διαφορετικό τρόπο. Δεν έχει σχέση με τις παλιές μεθόδους παρακεντήσεων κλπ.
1: Και πολύ απλά, παιδιά, με μία μπατονέτα τίποτα. Μου έβαλε την μπατονέτα τη μια μεριά στο μάγουλο από μέσα.
0: Λίγο μετά δεξιά, από λίγο αριστερά.
1: Την άλλη άκρη από την
0: άλλη. Και τελείωσες.
1: Μπαμ, μπαμ, τα στοιχεία σου και σου λένε αν είσαι συμβατός. Που...
2: το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Μέγανολ. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Μέγανολ Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Φωτιά στη νύχτα. Είχες ανοιχτή, καλέ. Α, μόνος μου μιλάω. Φωτιά στη νύχτα, Ρίτα, Ρίτα. Γεια σου, Ρίτα.
1: Τώρα θα λειτουργήσει.
0: Τώρα, ακούμε την Κατερίνα. Την Κατερίνα.
2: Είπαμε
0: τα σπηλιά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουμε καιρό, δεν είναι. Μη μου την κλείνετε από τώρα.
2: Μέχρι τελή.
0: Ε, τι.
2: Μέχρι τελή Ιουλίου.
0: Ιουλίου. Κάτσε, περίμενε, ήρεσε, όχι. Είναι ακόμα 16 Ιουνίου, περίμενε.
2: Λοιπόν, εμείς σε λίγο το μαζεύουμε εδώ το μαγαζάκι, γιατί σήμερα...
0: Α, κοίτα εδώ, έχει παράσταση σήμερα ο Πυγμπαλίνο Δακαρίδης.
2: Σήμερα όχι. Είναι... Ακούστε τώρα,
0: γιατί είμαστε... Γιατί που μπαίνουν μέσα για παράσταση και είναι και κάτι χορευτές, χορεύτριες.
2: Νομίζω ότι τώρα σήμερα είναι του Γιάννη Χουβαρδά του Ιβάνοφ.
0: Έχει κάθε μέρα άλλη παράσταση.
2: Τέσσερις καταπληκτικές παραστάσεις έχει. Το Όσα παίρνει ο άνεμος, η Όλη Ανδρεάντη, το βλέπεις.
0: Ναι.
2: Έχει το Μέρντ, που το λατρεύω.
0: Αυτό το Μέρντ
2: μου έχουν πει ότι είναι πολύ ωραίο. Του αγαπημένου μου Καραθάνου.
0: Το Ποτέ την Κυριακή βλέπω εδώ, Ζήλτα Σέν.
2: Τη φωνιά σε έγκλημα και αθώωση που είναι ο Πυγμαλίωνας.
0: Διαβάζουμε τις πινακίδες.
2: Και το Μέρλιν, γιατί να μην διαβάσουμε. Σαν... Λίγο θέατρο.
0: Τώρα που θύμισε, δεν το λέω για τις παραστάσεις, τώρα που θύμισε με τη γιαγιά μου, όταν πήγαινα βόλτα στην Τρίπολη, είχε στην κεντρική πλατεία μια τσίγκινη πινακίδα και κολλάγανε τα μνημόσυνα.
2: Μπράβο.
0: Και τις κηδείες και πηγαίναμε κάθε πρωί ανάγνωση.
2: Κάτι βλέπω και σε αυτόν τον πίνακα.
0: Εκεί, άμα γράφει My Radio εννοείς.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι, στο μνημοσύνο, όχι στον παραστάσεων.
0: Όπα, τι έγινε, ήρθε
2: το καράβι. Στον πειράζει. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι εσείς όμως Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο έρχεστε θέατρο Άλσος.
0: Ναι, συγγνώμη. Τα αναφέρουμε αυτά γιατί είναι συνάδελφοί σου και υπάρχει ευγενής άμυλα.
2: Κάπου πρέπει να γύρω κι εγώ στο συναδελφικό. Δεν ξέρω προς τα πού.
0: Δεν έχεις παίξει δημοτικό θέατρο, Πειραιά.
2: Άμα παίξω και δημοτικό.
0: Μην τα λες αυτά, σε παρακαλώ.
2: Όχι. Ποτέ δεν
0: έχεις παίξει πόσα θέατρα πια.
2: Ναι, και επίσης το Άλσος.
0: Ζωή Λάσκαρη, πώς το λέγανε το θέατρο. Έχεις παίξει Άλσος. Έχεις παίξει.
2: Το Άλσος δεν το περίμενα ποτέ. Ότι θα έρθει, δηλαδή ότι θα παίζω σε 1500 άτομα.
0: Θα τραγουδάς τώρα.
2: Μόνο.
0: Αυτό.
2: Χορούς.
0: Ποιο έχει τραγούδι από αυτά, το Τζένι Τζένι, φαντάζομαι.
2: Το Τζένι Τζένι έχει. Τζένι Τζένι. Λοιπόν.
0: Δεν έχω έρθει ποτέ στο δημοτικό θέατρο Πειραιά μέσα.
2: Τι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ μέσα.
2: Είναι φανταστικό.
0: Έχω πάει απ' έξω λιόλιου. Μαζί.
2: Απ' έξω παρουσιάζαμε λιόλιου. Έχουμε πάει σκαλάκια δημοτικό θέατρο. Πώς τη λέγανε παλιά τα ήμου, πάμε σκαλάκια. Είμαστε σκαλάκι. Λοιπόν, All Win Care, λοιπόν, φοβερή ενέργεια σήμερα. Μου είπαν τα παιδιά που πήγα μέσα ότι είναι τουλάχιστον 80 τα δείγματα για μυελό.
0: Τι ωραία, ωραία.
2: Και πήγε πάρα πολύ καλά η αιμοδοσία. Μπλάντι και Choose Life μαζί μας και για την αιμοδοσία και για το μυελό.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντα έτσι γεμάτα τα κρεβάτια για να καθίσετε να δώσετε αίμα.
2: Επειδή
0: πολύ
2: πολλά
0: ωραία
2: ακούγονται και λίγο με εκνευρίζει να σας πω την αλήθεια, νέα παιδιά ήρθαν σήμερα, νέα γενιά ήρθε σήμερα, γιατί μάλλον τα έχουμε λίγο μπερδέψει στο κεφάλι μας. Η νέα γενιά τελικά ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο.
0: Ψάχνετε και από μόνη τη νέα γενιά.
2: Και για τα ουσιώδη.
0: Σωστά, συμμετέχεις όλα. Νομίζω είναι και λίγο της μόδας και είναι ωραίο αυτό. Είναι η φάση του να δεις ότι είναι ένας οργανισμός εκεί, να πας να μάθεις να το κάνεις. Εμείς δεν είχαμε την παιδεία αυτή.
2: Κάπως
0: αναγκαστήκαμε να το κάνουμε.
2: Όχι, και είναι όλα, τα βλέπετε. Πια έχουν μια λογική του σήμερα. Και το Μπλάντι και το Choose Life έχει μια λογική του σήμερα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, ξέρεις, η παλιά λογική.
0: Και νέα παιδιά εθελοντές.
2: Βεβαίως.
0: Είδαμε και αγαπημένους μας ακροατές, φίλους.
2: Λοιπόν, εννοείται, εννοείται. Fan
0: Club Ζαρίφ εδώ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και Χάρης.
0: Τσους Ζαρίφη.
2: Και Χάρης.
0: Καλά, έκανα και εδώ το βίντεο μου. Ανέβασα τώρα το βίντεο που έχω κάνει το Baywatch. Εσύ κότεψες.
2: Ο Μπαμπής.
0: Έχει και αστυνομία τώρα να γράψει τη αυτοκίνητα, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε
2: μπράβο,
0: να φύγουμε.
2: Μπράβο, μπράβο. Όλα συμβαίνουν την ώρα που φεύγουμε. Λοιπόν, πριν από λίγο είδα και το Μελέτη Ηλία, τον αγαπημένο μου φίλο.
0: Πού είναι, τον είδα και εγώ μακριά. Πού είναι.
2: Μπήκε και έκανε και αυτό στην εθελοντική αιμοδοσία.
0: Τι ωραία.
2: Γιατί δεν υπάρχει ο Μελέτης, είναι
0: πολύ
2: ψυχάρα.
0: Έτσι γνωστή celebrities φίλη.
2: Ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης.
0: Μπράβο, δεν το πρόλαβε.
2: Δεν το πρόλαβα το Γιάννη. Ήρθε και η Κατερίνα μου.
0: Ναι, που παίζεται και μαζί.
2: Η Γερονικόλου.
0: Ο Κώστας Φραγκολιάς.
2: Η Νικολέτα Ιράλη.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου.
2: Το Πινελοπάκι μου. Είναι δράσεις οι οποίες έρχεσαι πραγματικά με χαρά. Να πω και για τα κορίτσια εδώ στο δροσί σου, εδώ στο βανάκι, και το κορίτσι μας που είναι έξω, που έλεγε τα πάντα στο τι είχαμε, γιατί είχαμε φοβερούς χυμούς που περισσότερο ήταν ενεργειακά, δηλαδή τα μείγματα.
0: Ναι, γιατί δίνεις το αίμα και είναι και μια ζεστή ημέρα. Πρέπει να μπουστάρεις λίγο τον εαυτό σου και να είσαι μια χαρά μετά, γιατί εδώ το φροντίσαμε όλο το κομμάτι.
2: Να
0: όταν
2: το
0: μιλάμε στον αέρα σήμερα, περνάνε περιπολικά.
2: Μόνο εξωγήινοι δεν έχουν κατέβει.
0: Το πλοίο, τα καμπανάκια του Δημοτικού
2: Θεάτρου. Όταν φτάσει και κανένα πλοίο προς τα εδώ. Να το.
0: Τι είναι αυτό, δεν το καταλάβω. Είναι, α, στενοφόρο.
2: Στενοφόρο. Όχι, όχι. Δεν, λοιπόν, εμείς κλείνουμε τον 104,6 My Radio στην κυριολεξία.
0: Όχι, καλέ, περίμενα.
2: Συγγνώμη. Εννοώ κλείνουμε τη σημερινή μας live μετάδοση εδώ από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και αύριο
0: στο
2: τα κεφάλια μέσα.
0: Στουντιάκι με δροσιά.
2: Τα κεφάλια μέσα, αυτά τα φρέσκα πράγματα.
0: Μέσα και έξω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Allwin για αυτή τη φοβερή ενέργεια που μας έφερε κοντά
0: με
2: τόσο κόσμο.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε καλεστεί σε ένα υπέροχο event από την Allwin. Θα σε συνοδεύσω. Που
2: λοιπόν,
0: θα
2: καλά,
0: θα είσαι
2: 23,
0: από την αγάπη,
2: στις 23, παιδιά. Αγάπη 23 δεν είναι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, εσύ θα μου μάθεις κι άλλα έτσι, που είσαι ποδοσφαιρόφιλη.
2: Καλά, στις 23 θα τα δείτε και στα social media μας. Έχουμε εκεί να κάνουμε με πρωταθλητές, με αθλητές.
0: Και στο Instagram τα βλέπετε, φαντάζομαι όλα αυτά.
2: Ολυμπιονίκες με τα πάντα.
0: Και Allwin... έχουμε και release μετά, έχουμε πράγματα στις
2: έχουμε
0: ιστορίες.
2: Release, τότε, έχουμε release, έχουμε... Καλά, release είπαμε, θα το πάρουμε στο κατόπι. Γενικά
0: και
2: να φέτος, ξέρετε...
0: είναι πολύ εναλλακτικό ρε, και είμαστε εναλλακτικοί και μάλιστα.
2: Κάντε follow Allwin στο Instagram, γιατί θα δείτε πάρα πολλά πράγματα που θα σας ενδιαφέρουν, εντάξει.
0: Αμέ.
2: Τα πάμε καλά.
0: Μπείτε όλοι τώρα, λοιπόν,
2: φιλάκια.
0: Τα λέμε αύριο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
4: Βάλε την οστινιά της για τον ερωτά της.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
1: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν...

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτικά.
1: ενωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης, CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Hartmann για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
10: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
11: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
12: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
13: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
14: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
15: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
16: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
17: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
18: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
19: Τέντες Παπαπάνος.
20: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
21: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
22: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: μένουν εδώ.
1: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ. Βρες τα πάντα.
7: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.
1: 311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Βήμα παρουσιάζει μια σειρά συναρπαστικών ιστορικών μυθιστορημάτων. Τα πρόσωπα του Βυζαντίου. Αυτή την Κυριακή, Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Του βραβευμένου πεζογράφου Τάσου Αθανασιάδη. Ευφυής. Τολμηρός. Οραματιστής. Ο τελευταίος ηγέτης της δυναστείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο γιος του ήλιου. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Face Κορδά, Αλέξανδρος Αθανασιάδης. Ρομαντική απόδραση στο Μοντε Κάρλο. Πρίγκιπας William, πριγκίπισσα Kate. Εκθαμβωτική στο μπαλκόνι του Buckingham. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Ο παραμυθένιος γάμος τους. Πρόσωπα, Μιμή Ντενίση, Άννα Μαρία, Παύλος Ντεγκρές. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
8: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Βράδυ Τρίτης λοιπόν, 16 Ιουνίου. Έχουμε περάσει πλέον τα μισά αυτού του μήνα. Εδώ είμαστε και το περνάμε παρέα λοιπόν. Και σήμερα που έτσι είχε και αυτή τη θερμοκρασία και είναι και Τρίτη, νομίζω ότι είναι και μέρα για ένα θερινό σινεμά. Και με θέα τον Έναστρο Ουρανό, την Αθήνα σε άλλους ρυθμούς. Μια ωραία ταινία, καλή παρέα. Καμιά φορά βέβαια καλή παρέα είναι και ο ίδιος μας ο εαυτός. Και μια βόλτα πριν και μετά φτάσεις στο σινεμά, νομίζω πως είναι βάλσαμο. Αυτή τη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω για την ψυχούλα μας. Και σε παίρνει λίγο και από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Αφήνεις και το κινητό στην άκρη, πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσα βέβαια να γράψω και τους λόγους που αξίζει να πας σε ένα θερινό σινεμά, αλλά μάλλον θα το κάνω σε άλλη στιγμή. Έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και προς το παρόν στα δικά μας έρχεται η Βιαδάμου και στα Βέντο Ξελογιάστρα.

0: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Κέτι Γαρμπή. Χαμένα λοιπόν, εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Ελπίζω βέβαια τίποτα χαμένο να μην έχετε εσείς. Βέβαια και από αυτά θα μου πείτε κάτι κερδίζουμε τελικά. Όλα μαθήματα είναι σε αυτή τη ζωή. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σας πάω στο μεγαλύτερο πάρτι που ετοιμάζουμε στην καρδιά του Πειραιά, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Ο My Radio λοιπόν σε προσκαλεί σε αυτό το πάρτι με νέα ημερομηνία την Παρασκευή αυτήν, 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε μόνο να έχεις έτσι καλή διάθεση, αισιοδοξία και όλα αυτά που χρειάζεται να έχεις όταν πας και σε ένα πάρτι νομίζω. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: Τρόπαρ επιτυχίες.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία,

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
4: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
5: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
6: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
7: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
8: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
9: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
10: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
11: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331.
12: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
13: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
14: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πρώτη ποταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Today 104,5.

0: θες ή δεν θες.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
10: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
12: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
13: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
11: Νόστος.
13: Νόστος.
11: Νόστος. Let's go for it.
14: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
15: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
14: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
15: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
14: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
11: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
14: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
16: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη.
17: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
18: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο, φτιάχνει το κλίμα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
7: Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
9: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
12: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο στο 4ο χιλιόμετρο αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.

0: Τα πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που...

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: αυτό θα επέλεγαν. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λιγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει,

0: εκείνος που για σένα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
0: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη γηινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
9: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Τεκίλα.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
7: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
4: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα. Today.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Αυτός είναι ο νέος, αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Grandísimo. Grandísimo. Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.